Σαν ήμουνα παιδί κι εγώ, φτερούγης απ' την κούνια. Όμως μαχαίρια έβλεπα στις πόλεις τα καντούνια. Κυνηγημένος μια να βγει ετράβηξα τους δρόμους. Φωτιά στα πόδια μου η γη.

0: Κάθε φορά που ανοίγεις δρόμο στη ζωή, μην περιμένεις να σε βρει το μεσονύχτη. Έχε τα μάτια σου ανοιχτά βράδυ πρωί, γιατί μπροστά σου πάντα πλώνεται ένα δίχτυ.
1: Θέλει μελωδία.

0: Πιάσε μελωδία 99,2.
1: Uno, dos, tres.

0: Καλημέρα, Μελωδία. Ματούλα Δημήτρη, είναι πρωινό Παρασκευή. Επιτέλους είναι 19 Ιουνίου σήμερα και η ώρα έχει πάει 7 και 10. Πηγαίνει. Τι καιρό περιμένουμε σήμερα?
1: Ζέστη.
0: Ζέστη, εντάξει, που διαχειρίσιμη.
1: Ναι.
0: Στους 31 βαθμούς η θερμοκρασία σήμερα, ανώτερη τιμή. Αλλά από Δευτέρα, Κυριακή Δευτέρα, περιμένουμε 35.
1: Ναι.

0: Και μέχρι.
1: Θα τραβήξει μέχρι.
0: Για μια εβδομάδα σίγουρα. Σήμερα μέχρι 31.
1: Ναι, ναι, μέχρι του 31, χωρίς συνεχές. Ναι. Το πρωί φυσούσε λίγο, νωρίς το πρωί.
0: Και το βράδυ φυσούσε.
1: Και το βράδυ.
0: Είχε μια ωραία δροσιά.
1: Τώρα.
0: Τώρα σημασία έχει τι θα έχει στην Επίδαυρο αύριο, να μην έχει ανάψει το μάρμαρο ακόμα.
1: Άρα έχουμε φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου, θα πούμε περισσότερα
0: ξεκινάει.
1: Και μετά. Προς το παρόν, μια μεγάλη καλημέρα. Εδώ θα είμαστε μέχρι τις 10. Ματούλα Δημήτρη, συνεχίζουμε. Νατάσα Αποφίλιου, όλα είναι μπροστά.

0: Καλημέρα, Μελωδία. Είναι πρωινό Παρασκευή, 7 και 14 η ώρα. Τώρα, στα της επικαιρότητας, θυμάστε που ήταν να βρεθούν σήμερα οι Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν στη Γενέβη.
1: Ναι, φαίνεται ότι ούτε ο J.D. Vance θα πάει, ο αντιπρόεδρος δηλαδή των Ηνωμένων Πολιτείων. Θα μπουν σε Zoom. Το έχουν βάλει στο calendar. Σκέψτε τώρα τις δικλείες ασφαλείας.
0: Ακόμα δεν ξέρουμε αν.
1: Προσέξτε εσείς που κάνετε Zoom όλη μέρα. Μην μπείτε πουθενά και πέστε πάνω στον Τραμπ. Λοιπόν.
0: Η Ιρανική η πλευρά λέει ανέβαλε το ταξίδι λόγω της συνεχιζόμενης Ισραηλινής στρατιωτικής επιθετικότητας στον Νότιο Λίβανο.
1: Ναι.
0: Την οποία θεωρεί παραβίαση συμφωνίας. Από την άλλη, ο J.D. Vance λέει ότι δεν έρχομαι γιατί υπάρχουν διάφορα logistics προβλήματα.
1: Ναι.
0: Αυτή η φράση είναι πολύ διαδεδομένη, όχι μόνο εκεί και εδώ. Παρά την αναβολή, λέει, οι διεθνείς αγορές αντέδρασαν θετικά στη συμφωνία, όπως και να έχει.
1: Ναι. Θα δούμε.
0: Δεν μας εκπλήσει πάντως αυτή η αναβολή.
1: Έτσι, όπως είπαμε χθες, ότι το Ισραήλ, ο Λίβανος, αλλά και όχι μόνο, και γύρω έτσι, περιοχές και εστίες, θα είναι το μεγάλο πρόβλημα αυτή στην εφαρμογή της συμφωνίας.
0: Γιατί συμφωνία,
1: γιατί είναι πολύ έφραστη. Ακόμα και να υπογραφεί και να τελειώσουν όλα αυτά. Ποιος πάει, ποιος δεν πάει, αν θα γίνει με Zoom ηλεκτρονικά από κοντά. Η εφαρμογή της είναι ένα άλλο κεφάλαιο.
0: Πολύ δύσκολο. Συνεχίζουμε με τα κλασικά μας. Ηρένα Κουμιώτη τώρα. Καλημέρα, Μελωδία. Ματούλα Δημήτρης, το πρωινό της Παρασκευής, 19 Ιουνίου σήμερα.

0: Καλημέρα, Μελωδία. Ματούλα Δημήτρης στο πρωινό της Παρασκευής. Σήμερα Παρασκευή έχουμε τη μεγάλη μας κλήρωση λίγο μετά τις 4 το απόγευμα στο χρήμα του Κιβώτιο. Ένας ή μία από εσάς θα κερδίσει 9.300 ευρώ. Πώς γίνεται αυτό? Στέλνετε το μήνυμά σας απλά, προλαβαίνετε να το στείλετε και τώρα. Περιμένουμε μέχρι τις 4 τα μηνύματα. Στο 19.600 γράφοντας win. Και λίγο μετά τις 4 η Μέρη κληρώνει ένα μήνυμα. Τηλεφωνεί στον τυχερό αριθμό. Αν δεχτείτε εσείς αυτό το τηλεφώνημα, θα πρέπει να πείτε στη Μέρη πως αυτή τη φορά το χρηματοκιβώτιο έχει 9.300 ευρώ και αυτό είναι.
1: Και αμέσως κερδίζετε.
0: Αυτή είναι τόσο εύκολη αυτή είναι η διαδικασία. Θυμίζουμε ότι κάθε μήνυμα κοστίζει 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και φόρο κίνδυνο που ισχύει. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020 και κάθε μήνυμα που στέλνουμε είναι και μία συμμετοχή στην κλήρωση. Άλλη μία το ποσό 9.300 ευρώ. Σκεφτείτε τι θα κάνατε με 9.300 ευρώ. Πόσο πιο εύκολη θα ήταν η καθημερινότητά σας. Πόσους στόχους θα καλύπτατε έτσι γρήγορα. Συνεχίζουμε το μεταξύ με Δημήτρη Μητροπάνο και Σαναζητώ Σαλονίκη. Καλημέρα, Μελωδία. Ματούλα Δημήτρης, 7 και 20 ώρα.

0: Καλημέρα Μελωδία, Ματούλα Δημήτρης, με την ευκαιρία να στείλουμε και μια καλημέρα στον αδελφό μας σταθμό στη Θεσσαλονίκη, τον Μελωδία Θεσσαλονίκη στους 98. Εκεί διαβάζουμε ότι από αύριο επιστρέφει και το μετρό μετά από 3 εβδομάδες διακοπής.
1: Μόνο 3 ήταν ενός, ήταν παραπάνω.
0: Ναι.
1: Εντάξει, ναι. Είναι όλη η δουλειά γίνεται για την επέκταση προς την Καλαμαριά, όπως ξέρετε καλύτερα εσείς επάνω, η οποία αναμένεται κοντά στα τέλη Ιουλίου. Δοκιμαστικά, ξανά, αναβολές, εντάξει.
0: Τι κρίμα που δεν πάει η γραμμή μέχρι το αεροδρόμιο.
1: Φαντάζομαι θα πάει εκεί κάποια στιγμή.
0: Προς το παρόν, ναι, υπάρχει η προτεραιότητα προς τα δυτικά, από ό,τι έχουμε μάθει. Καλημέρα, Μελωδία. Μπαίνουμε σε διαφημιστικό περιβάλλον τώρα. Θυμίζουμε ότι μαζί μας έχουμε και σήμερα την Μπαρίλα και συγκεκριμένα το Basil Bar by Pesto Barilla. Για μία ακόμα χρονιά μας φέρνει εδώ στην Αθήνα άρωμα και γεύση του αγαπημένου μπαρ βασιλικού. Λοιπόν, αυτή τη φορά βγαίνει στους δρόμους και μεταμορφώνει τις πλατείες μας στο πιο cool ιταλικό σημείο συνάντησης. Και η Μπαρίλα μας προσκαλεί έτσι να τη συναντήσουμε αυτή τη φορά στη Νέα Σμύρνη και να δοκιμάσουμε δωρεάν λαχταριστά pesto bites, όπως λέγονται, με την απίστευτα κρεμόδι pesto alla genovese. Θυμίζουμε το ραντεβού μας αύριο, όχι με αύριο, σήμερα και αύριο στην κεντρική πλατεία Νέας Σμύρνης.
1: Μαζί μας έχουμε όμως και τη Pharmacept, διότι ο ήλιος είναι κάτι που απολαμβάνουμε και χρειάζεται σωστή προστασία κάθε στιγμή. Η Pharmacept έχει τη λύση και είναι το νέο Iliodor Mineral Sunstick με πατέντα ευρεσιτεχνία Zinc Mineral Formula. 100% φυσικό φίλτρο λοιπόν από οξύδιο του ψευδαργύρου και υψηλή προστασία SPF 50. Πρακτική λύση σε μορφή stick για το πρόσωπο, το σώμα, ευαίσθητα σημεία, εύκολη και on the go εφαρμογή όπου και να βρίσκεστε. Η σειρά Iliodor της Pharmacept διαθέτει προϊόντα για όλη την οικογένεια, από βρέφη μέχρι.
0: Συνεχίζουμε το μεταξύ με Κώστα Τουρνά. Καλημέρα Μελωδία, Ματούλα Δημήτρης.
2: Μελωδία 99,2.
3: Καλημέρα Μελωδία.
2: Πάντα έντεχνα, πάντα Μελωδία.
4: Γιάννης Πανός, Τάνια Τζανακλήτου. Μια ανεξίτηλη σχέση.
5: Αισθάνομαι ότι το χρωστάω και το χρωστάμε όλοι μας να ακουστούν τα τραγούδια του με έναν πολύ προσεκτικό τρόπο που να τιμάει και το πρόσωπο του συνθέτη αλλά και το ίδιο το έργο του.
4: Σέτα του Μελωδία για τον Γιάννη Σπανό. 12 Ιουλίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Η Τάνια Τζανακλίδου υποδέχεται τη Γιώτα Νέγκα και τον Κώστα Τριανταφυλλίδη σε μια μεγάλη γιορτή για τον Γιάννη Σπανό. Εισιτήρια ticketservices.gr.
2: Πάντα έντεχνα, πάντα Μελωδία.
6: Η ώρα περνάει. Σήμερα στις 4 το χρηματοκιβώτιο κληρώνει 9.300 ευρώ. 9.300.
7: Δήλωσε τώρα συμμετοχή. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600 μέχρι τις 4 το απόγευμα.
6: 9.300 ευρώ.
7: Φαντάσου να τα κερδίσεις.
8: Δεν το πιστεύω. Θα σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Έχεις κάνει έναν άνθρωπο πολύ ευτυχισμένο.
7: Στείλε τώρα τη συμμετοχή σου και ίσως κάνω σε εσένα το τηλεφώνημα. Εσύ απάντησες στα πρώτα 5 χτυπήματα, πες μου 9.300 ευρώ και τα κερδίζεις αμέσως. Σήμερα, 4 με 5, κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα.
6: 9.300 ευρώ.
7: Win στο 19600. Κάθε SMS είναι και μία συμμετοχή στην κλήρωση. Καλό Σαββατοκύριακο.
6: Μελωδία 99,2.
7: Media Tel, κόστος SMS 1,36 ευρώ με FBA και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμό www.frontstage.gr.
9: Θα βιδατώσω την επιδερμίδα μου. Είναι κατάλληλο για το ευαίσθητο δέρμα μου. Είναι φιλικό προς το περιβάλλον. Αφρόλουτρο Έουμπος, για να είμαστε καθαροί και από έγνοιες, προσφέρει ήπιο, αλλά αποτελεσματικό καθαρισμό, ενυδάτωση και προστασία της φυσικής ισορροπίας του δέρματος. Χωρίς αλκαλικό σαπούνι και μικροπλαστικά, ιδανικό για όλη την οικογένεια. 90 χρόνια εμπειρίας με την εμπιστοσύνη δερματολόγων και φαρμακοποιών. Έουμπος, γιατί η ηρεμία ξεκινάει από την καθαριότητα.
10: Όλοι θέλουμε έναν πιο υγιεινό τρόπο ζωής. Να ζούμε καλύτερα, να φροντίζουμε εμάς και τους δικούς μας. Κι όμως, στο ίδιο μας το σπίτι κρύβονται εκατοντάδες σκληρά χημικά. Σε ρούχα, σε πιάτα, σε σεντόνια, σε επιφάνειες που ακουμπάμε κάθε μέρα. Αυτό πρέπει να αλλάξει. Και η αλλαγή αρχίζει από κάτι απλό. Από τα προϊόντα που καθαρίζουμε. Τα Planet καθαρίζουν αποτελεσματικά. Χωρίς σκληρά χημικά. Χωρίς να αφήνουν χημικά υπολείμματα. Καθαριότητα χωρίς συμβιβασμούς. Γιατί στο τέλος, ό,τι κάνουμε, το κάνουμε για την υγεία μας. Planet. Προστατεύει φυσικά ό,τι αγαπάς.
11: Nissan Summer Sales με καλοκαιρινές προσφορές που σε ταξιδεύουν. Τώρα τα κορυφαία Nissan Juke μόνο από 20.990 ευρώ. Και Nissan Qashqai μόνο από 27.990 ευρώ. Μη χάνεις χρόνο, επισκέψου μια έκθεση Nissan τώρα.
3: Είμαστε στο 2056. Είμαστε η Edenred και γιορτάζουμε 30 χρόνια μπροστά. Γιατί αυτό που σε πάει μπροστά δεν είναι το επόμενο βήμα. Είναι το βλέμμα να κοιτάζεις πέρα από αυτό. Έτσι πορευόμαστε στην Edenred. Με νέες ιδέες, τεχνολογίες και λύσεις που βελτιώνουν τον κόσμο της εργασίας. Και πάντα με ανθρώπους που βλέπουν τον άνθρωπο. Edenred. 30 χρόνια μπροστά. Και επειδή 30 χρόνια δεν χωράνε σε 30 δευτερόλεπτα, μπες στο edenred.gr και μπες στον κύκλο της Edenred.
12: Ραδιοφωνικό πείραμα αντιλιακής προστασίας από τη Pharmacept.
13: Αγαπητοί ακροατές, όσο διαρκεί αυτό το μήνυμα, ξεκινήστε να απλώνετε αντιλιακό στο δέρμα σας. Αν το αντιλιακό σας έχει χημικά φίλτρα, θα χρειαστεί να περιμένετε 30 λεπτά μέχρι να εκτεθείτε στον ήλιο, σύμφωνα με τις οδηγίες. Αν το αντιλιακό σας είναι το Iliodor με φυσικό φίλτρο, η προστασία σας ξεκινάει από τώρα.
14: Τέλος πειράματος. Καινοτομία Iliodor με πατέντα 100% φυσικό φίλτρου Zinc Oxide για προστασία που ξεκινά αμέσως. Pharmacept. Το δέρμα σου, επιστήμη μας.
15: Καλοκαίρι σημαίνει Κρίτσια Travel. Ζήσε μοναδικές ταξιδιωτικές εμπειρίες με την υπογραφή του Κρίτσια Travel. 28 χρόνια εμπειρίας και αμοιβαίας εμπιστοσύνης. Και το ταξίδι ξεκινάει από εδώ. Κρίτσια Travel. 210-3305-215.
16: Η στιγμή σου σε ένα ποίημα.
17: Όλα παλιώσανε, όλα ξεθόριασαν. Σαν ρούχα που παλιώσανε και έγιναν πια αφόρετα. Αφόρετα τα χρόνια, αφόρετα τα όνειρα. Αφόρετα τα όνειρα, Φραγκίσκη Σταυράκη.
18: Πιάσε μελωδία με τα περισσότερα αγαπημένα σου έντεχνα.
19: Κάποια Κυριακή.
20: Ποια πόλη.
18: Πάντα έντεχνα.
21: Έχεις χαθεί μαζί με τον ύπνο.
18: Πάντα μελωδία.

0: Καλημέρα Μελωδία. Ματούλα Δημήτρης, πρωινό Παρασκευής, 7:33 η ώρα.
1: Λοιπόν, και πάμε να δούμε τώρα ένα θέμα που βλέπουμε εδώ στο πρώτο θέμα, στο υγεία μου τέλος πάντων. Αυξάνονται οι Έλληνες με προβλήματα ψυχικής υγείας.
0: Ή αυξάνονται ή τους καταγράφουμε πλέον και έχουμε μια καλύτερη εικόνα.
1: Ναι, ή αναζητούν λύσεις
0: περισσότεροι ειδικούς, Έλληνες.
1: Οπότε και αυτό είναι θετικό. Μπορεί να μην είναι οι αριθμοί που αυξάνονται έτσι, μόνοι σχέτη, αλλά υπάρχουν πολλαπλές αναγνώσεις. Ετήσια έκθεση λοιπόν της Εταιρείας Κοινωνικής Ψυχιατρικής Σακελαρόπουλος δείχνει σημαντική ζήτηση για ατομικές συνεδρίες από τις κινητές μονάδες. Υπάρχουν κινητές μονάδες και αυτό είναι μια έτσι, πολύ σημαντική ενίσχυση της κοινωτικής φροντίδας, διότι είναι άνθρωποι εξειδικευμένο προσωπικό που πηγαίνει, είναι και για παιδοψυχιατρική αλλά και για ψυχοογκολογία, γενικά για στήριξη των κατοίκων και πηγαίνει σε διάφορες περιοχές για τις πιο ευάλωτες ή τις ομάδες τέλος πάντων να τις υποστηρίξει που θέλουν εκείνη την ώρα βοήθεια. Έχει ενδιαφέροντα στοιχεία. Για παράδειγμα, εκτός από το ότι αυξάνονται συνεχώς οι άνθρωποι με προβλήματα ψυχικής υγείας, που νομίζω ότι δεν χρειάζεται και τα συμπεράσματα της μονάδας αυτής τέλος πάντων της εταιρείας για να το καταλάβουμε. Το βλέπει ο καθένας μας γύρω του καθημερινά. Υπάρχουν όμως έτσι τρεις περιοχές που φαίνεται ότι έτσι έχουν ζητήσει και...
0: Αυτή η κινητή μονάδα που τις επισκέφθηκε...
1: Ναι, είναι τρεις περιοχές με αρκετά μεγάλο πρόβλημα, ναι, από ό,τι φαίνεται. Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε. Είναι ο νομός Φωκίδας. Σύμφωνα με τα στοιχεία, την περασμένη χρονιά ήταν πολύ περισσότεροι σε σχέση με το παρελθόν οι άνθρωποι που ζήτησαν βοήθεια εκεί. Η κινητή μονάδα στον νομό Εύρου Ροδόπης επίσης αντιμετώπισε πάρα πολλά, μέτρησε πολλά περιστατικά, πάλι πολύ περισσότερα από τις προηγούμενες χρονιές. Η τρίτη είναι μάλλον εδώ στη Φραγκοκλησιά, εδώ γύρω μας. Όχι.
0: Όχι.
1: Λοιπόν,
0: είναι
1: στον Πειραιά. Εκεί μπορώ να δώσω και μια άλλη εξήγηση, αλλά δεν είναι επί του παρόντος γιατί είναι πολύ σοβαρό το θέμα. Λοιπόν, γιατί τρελαθήκαμε όλοι οι Πειραιώτες φέτος.
0: Περισσότεροι άνθρωποι ζητούν βοήθεια.
1: Ναι.
0: Και δεν ελπίζουμε πια να αρχίσει σιγά σιγά να φθίνει η εικόνα ότι είναι ταμπού.
1: Βέβαια, φυσικά. Γιατί και εδώ έχει πολύ ενδιαφέρον ότι τα στοιχεία μετριούνται σε πόσους ανθρώπους ήταν οι νέοι ή οι παλιοί ωφελούμενοι. Ας το κρατήσουμε αυτό. Είναι όφελος το να αναζητήσεις βοήθεια, το να κάνεις το πρώτο βήμα. Βέβαια, από εκεί και πέρα χρειάζεται πολλή δουλειά ακόμα. Καμιά φορά δεν φτάνει το πρώτο βήμα, το βλέπουμε καθημερινά, αλλά είναι ένα σημαντικό πρώτο βήμα, η μισή αρχή.
0: Οι κινητές αυτές μονάδες ψυχικής υγείας, εγώ για να είμαι ειλικρινής δεν ήξερα ότι υπήρχαν. Είναι μια πολύ σωστή πρωτοβουλία.
1: Βέβαια.
0: Συνεχίζουμε το μεταξύ με Γιάννη Κότσιρα και το τραγούδι «Να μ' αγαπάς». Καλημέρα Μελωδία, Ματούλα Δημήτρης, 8:25.

0: Χάρης Αλεξίου και η συναυλία. Καλημέρα, μελωδία. Ματούλα Δημήτρης, πρωινό Παρασκευής 19 Ιουνίου σήμερα. Ερώτημα τώρα. Πόσοι λέτε ήταν οι οδηγοί που βρέθηκαν χωρίς δίπλωμα μέσα στο 26?
1: Πολύ. Καταρχάς, να πούμε ότι έχουμε περισσότερους ελέγχους. Οπότε ναι, είναι σίγουρο ότι οι έλεγχοι.
0: Ναι, πόσοι πιάστηκαν?
1: Πόσοι είναι?
0: 19.060 άτομα.
1: 19.060 άτομα κυκλοφορούν χωρίς δίπλωμα δίπλα μας.
0: Ναι.
1: Μπράβο. Είναι πολύ ωραίο αυτό.
0: Δεν διέθεταν άδεια οδήγηση η συγκεκριμένη ή τους είχε αφαιρεθεί για άλλη παράβαση.
1: Είναι πολύ υπεύθυνοι. Άρα ήταν υπότροποι.
0: Ναι.
1: Ναι, οκ. Okay.
0: Ο συνολικός αριθμός, διαβάζουμε, είναι σχεδόν ίδιος με πέρυσι το αντίστοιχο διάστημα στην Αττική. Αλλά,
1: ναι. Αυτό σημαίνει ότι όταν είναι οι ίδιοι άνθρωποι κάθε χρόνο, σημαίνει ότι ήδη οι αυστηροί έλεγχοι, αλλά και οι αυστηρές ποινές, για κάποιους δεν υδρώνει το αυτί τους. Αυτό σημαίνει όταν παραμένουν στα ίδια, όταν παίρνουμε τόσα μέτρα και δεν μειώνονται οι παραβάτες, οι ανεύθυνοι.
0: Το ρεπορτάζ λέει πάντως ότι από τη μία πλευρά έχουμε πολύ νεαρά άτομα, που δεν έχουν καν άδεια δηλαδή, και από την άλλη έχουμε...
1: Στην Αθήνα, στην Αττική, παίρνουν τα παιδιά χωρίς άδεια. Μου κάνει τρομερή εντύπωση. Γιατί αυτό θεωρώ ότι είναι λίγο πιο...
0: σύμπτωμα επαρχίας.
1: Ναι.
0: Και όμως και στην Αθήνα.
1: Okay.
0: Επίσης έχουμε οδηγούς στους οποίους έχει αφαιρθεί το δίπλωμα για διαφορετική παράβαση, αλλά συνεχίζουν να το χρησιμοποιούν.
1: Εννοείται, μη μασάτε. Τίποτα.
0: Λέει,
1: να γράφετε κανονικά την κοινωνία, τους διπλανούς σας. Τίποτα. Έτσι. Λοιπόν, από την από τους ελέγχους αυτούς είναι, μιλάμε τώρα για το 25, έτσι?
0: Όχι, το 26.
1: Α, το
0: πρώτο πεντάμινο, δηλαδή Ιανουάριος-Μάιος.
1: Το πρώτο πεντάμινο, και λέει, εντάξει.
0: Ναι, τώρα, φέτος.
1: Καταλαβαίνετε ότι αυτά μάλλον θα διπλασιαστούν. Και τι έχει να γίνει στα νησιά το καλοκαίρι?
0: Συνεχίζουμε το μεταξύ με Θοδωρή Φουτσικάκη, το τυχερό αστέρι. Καλημέρα, μελωδία. Ματούλα Δημήτρης, πρωινό Παρασκευής.

0: Πιάσε μελωδία Πάτρας 100,4.
1: Θέλεις η επιχείρησή σου να ξεχωριζεί? Οι LED οθόνες της 5Point προσελκύουν αμέσως την προσοχή με ζωντανά χρώματα και εντυπωσιακά οπτικά εφέ. Δυναμική προβολή, άμεση επικοινωνία, μέγιστη απόδοση.
2: Και το καλύτερο, βρισκόμαστε σε ένα από τα πιο κομβικά σημεία της πόλης, Σμύρνης 110, στους 5 δρόμους. Τηλέφωνο 6936-00111. 5Point. Γιατί η εικόνα σου αξίζει το καλύτερο.
1: 5Point. Η διαφήμισή σου ξεχωρίζει. Σμύρνης 110 στους 5 δρόμους. Τηλέφωνο 6936-00111.
3: Έχετε συγγενείς που δουλεύουν ή σπουδάζουν στο εξωτερικό και θέλετε να τους στείλετε τρόφιμα, ρούχα, παιχνίδια και άλλα? Ήρθε και στην περιοχή μας το Δεματάκι. Για αποστολές από και προς Ευρώπη. Δεματάκι.gr. Στείλτε τα πράγματά σας γρήγορα και οικονομικά. Δεματάκι.gr.
0: Μελωδία Πάτρας 100,4.
4: Να είδατε τη δυτική πλευρά του Παρθενώνα, το αέτομα συμπληρωμένο,
5: ναι,
4: πια.
5: Ναι,
4: το δυτικό αέτομα.
5: Μετά από πάρα πολλά χρόνια. Δεν νομίζω ότι το έχει δει κανείς.
4: Κανείς από εμάς, από τους συγγενείς μας.
5: Μετά από 220 χρόνια. Δεν νομίζω ότι ξέρω τους συγγενείς μου τόσο πριν. Ναι. Ο Παρθενώνας λοιπόν είναι χωρίς σκαλοσχές αφενός και με το αέτομα, όπως λες και εσύ, το δυτικό, να είναι ολοκληρωμένο, να έχει τελειώσει η αποκατάσταση και να φαίνεται η όψη του μνημείου έτσι στην πληρέστερη δυνατή μορφή. Και με ακρίβεια χιλιοστού. Εντάξει, είναι μια πολύ συγκινητική. Είναι πάρα πολλά τα ρεπορτάζ και από κοντά και από τις καλοσχές και από την τοποθέτηση των μικρών ή μεγαλύτερων κομματιών, αλλά και από μακριά, κακά τα ψέματα. Εχθές η φωτογραφία που υπήρχε έτσι στην πλήρη του μορφή το αέτομα, εντάξει, δώσανε και πήρανε.
4: Και φανταστείτε πώς θα ήταν αν είχαμε και τα γλυπτά οικεία.
5: Εντάξει.
4: Ναι. Πώς θα φαινόταν αυτή, πώς θα ήταν αυτή η εικόνα.
5: Πώς θα ήταν γενικά η εικόνα του
4: μνημείου.
5: Ή του, τέλος πάντων, του μουσείου απέναντι. Εντάξει, είναι μια πολύ σημαντική στιγμή για το μνημείο πάντως.
4: Και θα είναι η πρώτη φορά που θα το βλέπουμε χωρίς καλοσχές. Έχει καθαρίσει όλη η εικόνα.
5: Και το τελευταίο διάστημα ήταν. Δηλαδή είναι πιο καθαρό από ποτέ, αλλά τώρα εντάξει, συμπληρώθηκε και το αέτομα.
4: Καλημέρα, Μελωδία. Ματούλα Δημήτρη. Συνεχίζουμε με Ρους τώρα και τις εξαιρέσεις. Όλα αυτά στο πρωινό της Παρασκευής, 7:49 η ώρα.

0: Εξαιρέσεις, καιρούς και καλημέρα μελωδία. Ματούλα Δημήτρης, μπαίνουμε τώρα σε διαφημιστικό περιβάλλον.
1: Ναι, μαζί μας έχουμε το φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Και αν θέλετε να ξέρετε τι πληρώνετε για το ρεύμα σας, που κανείς δεν μπορεί να είναι έτσι, όλοι θέλουμε να ξέρουμε. Το νέο ρεύμα Maxi Home Safe από το φυσικό αέριο. Με αυτό απολαμβάνουμε σταθερή χρέωση για 12 μήνες, όφελος 50 ευρώ. Είναι η ασφάλεια που θέλουμε στο ρεύμα μας από το φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. 18-13-33 για να τα μάθετε όλα, καλώντας εκεί ή μια επίσκεψη στο φυσικό αέριο. Ελλάδος.gr.
0: Επίσης, να πούμε ότι έχουμε και σήμερα μαζί μας την Cosmote Telecom, που μας προετοιμάζει για ένα καλοκαίρι γεμάτο τέχνη και τεχνολογία για όλους. Γιατί το Artec The Road Show της Cosmote Telecom φέτος γυρίζει όλη την Ελλάδα. Σε 16 πόλεις. Απολαμβάνουμε τη μαγεία του θερινού σινεμά, εντυπωσιακές VR προβολές, συναρπαστικές AI εμπειρίες, σινεμα quiz και διαδραστικές δράσεις για παιδιά και μεγάλους. Και όλα αυτά με δωρεάν είσοδο. Μάθετε τις ημερομηνίες και τους σταθμούς στο cosmote.gr / Telecom Roadshow. Στις 8 έχουμε την πρώτη μας ματιά στην κίνηση στους δρόμους. Καλημέρα Μελωδία, Ματούλα Δημήτρης.
2: Η κασέτα του Μελωδία για τον Γιάννη Σπανό. Νέα ημερομηνία, Κυριακή 12 Ιουλίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Τάνια Τσανακλίδου, Γιώτα Νέγκα, Κώστας Τριανταφυλλίδης. Ένα μεγάλο αφιέρωμα από τον Μελωδία στο συνθέτη που συνδύασε την κοσμοπολίτικη δύση με την ελληνική λαϊκή ευαισθησία. Κυριακή 12 Ιουλίου, η κασέτα του Μελωδία για τον Γιάννη Σπανό στο Λυκαβητό. Προπόληση ticketservices.gr.
3: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.
4: Η ώρα περνάει. Σήμερα στις 4 το χρηματοκιβώτιο κληρώνει 9.300 ευρώ. 9.300.
5: Δήλωσε τώρα συμμετοχή. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600 μέχρι τις 4 το απόγευμα.
4: 9.300 ευρώ.
5: Φαντάσου να τα κερδίσεις.
6: Δεν το πιστεύω. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Έχεις κάνει έναν άνθρωπο πολύ ευτυχισμένο.
5: Στείλε τώρα τη συμμετοχή σου και ίσως κάνω σε εσένα το τηλεφώνημα. Εσύ απάντησες στα πρώτα 5 χτυπήματα, πες μου 9.300 ευρώ και τα κερδίζεις αμέσως. Σήμερα, 4 με 5, κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα.
4: 9.300 ευρώ.
5: Win στο 19600. Κάθε SMS είναι και μία συμμετοχή στην κλήρωση. Καλό Σαββατοκύριακο.
4: Μελωδία 99,2.
5: Media Tel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής.
7: Η ώρα είναι 8.
8: Η ώρα είναι μια ξεδιψαστική χορηγία από το φυσικό μεταλλικό νερό Διός. Πηγάζει από τον Όλυμπο, το προστατευμένο οικοσύστημα της UNESCO.
9: Είμαστε στα 2.900 μέτρα. 18 μέτρα ακόμα ανάβαση και θα βρεθούμε στην υψηλότερη κορυφή της Ελλάδας. Σφίξτε τα σκοινιά σας και μην κοιτάξετε κάτω. Πάμε!
10: Γιατί μιλάει έτσι, κοιμάται κανείς?
9: Αφού είμαστε στον Όλυμπο.
8: Στον Όλυμπο κανείς δεν ενοχλεί τη φύση, γιατί αποτελεί προστατευμένο οικοσύστημα της UNESCO. Από αυτή τη φύση πηγάζει το φυσικό μεταλλικό νερό Διός. Η προστασία είναι στη φύση του.
5: Κατέβασε το τώρα. Hellenic Seaways. Μπήκες, έφτασες.
11: Mercedes-Benz. Πριν 140 χρόνια, βάλαμε φωτιά σε έναν κύλινδρο. Ο τροχός γύρισε. Οι αποστάσεις μίκριναν. Και ο κόσμος άλλαξε. Ήταν το πρώτο αυτοκίνητο. Τόσα χρόνια μετά, η φλόγα παραμένει ίδια. Γιορτάζουμε 140 χρόνια καινοτομίας με 140 GLA σε επαιτειακή τιμή 42.990 ευρώ. Μάθε περισσότερα στο mercedesbenz.gr.
5: Ξέχνα τα αρώματα που ήξερες. Ήρθαν τα νέα συμπυκνωμένα μαλακτικά ρολ εμπνευσμένα από την ελληνική γη. Δοκίμασέ τα τώρα και ταξίδεψε στην καλντέρα με τη δροσιά του Αιγαίου και κλεπτισμένες νότες λουλουδιών. Στο χωριό με άρωμα από γιασεμί και κόκκινα φρούτα. Στον κάμπο με ζουμερό ροδάκινο και σπεριδοειδή. Με τεχνολογία Aroma Seal που κλειδώνει την αυθεντική φρεσκάδα στις ίνες για ασύγκριτη διάρκεια. Το άρωμα της Ελλάδας. Το άρωμα του ρολ. Με την τεχνογνωσία της Rolco. 75 χρόνια δίπλα στην ελληνική οικογένεια.
12: Καλοκαίρι 2026.
13: Ου, αμπρα κατάμπρα, γίνε κύμα!
12: Οι μάγισσες στο κύμα καβαλάνε. Τον Οκτώβρη με σκούπα θα πετάνε.
14: Έρχεται το Kids Radio Spooky Festival 24 και 25 Οκτωβρίου 2026.
15: Bigger, better, spookier.
16: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα.
17: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.
18: Το Εθνικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης παρουσιάζει τρεις νέες εκθέσεις για το καλοκαίρι. South by Southeast, προς ανατολίζοντας τη συλλογή, με 100 έργα 50 καλλιτεχνών από 20 και πλέον χώρες. Γιώργος Λάπας, Spotlight και Μαργαρίτα Αθανασίου, Voices 2025, emst.gr.
19: Πω, τι έκανες εδώ, άλλο σπίτι.
20: Ανακαίνιση, με τη Leroy Merlin. Έκλεισα ραντεβού με το σύμβουλο. Κάναμε σχέδιο, διάλεξαμε υλικά, συντόνισε τεχνίτες, με βοήθησε σε όλα.
19: Και δεν έχεις πεθάνει από το άγχος?
20: Καθόλου. Το μόνο που έκανα ήταν να πάρω την απόφαση. Και τα υπόλοιπα έγιναν εύκολα.
21: Με την υπηρεσία ανακαίνησης της Leroy Merlin έχεις προσωπικό σύμβουλο, πιστοποιημένους τεχνίτες, 2 χρόνια εγγύηση και προκαθορισμένο κόστος. Κλείσε τώρα δωρεάν ραντεβού στο κατάστημα της επιλογής σου και οργάνωσε την ανακαίνησή σου εύκολα με τη Leroy.

0: Πιάσε μελωδία. 99,2.
1: Καλημέρα, μελωδία. Ματούλα Δημήτρη, πρωινό Παρασκευή. Κίνηση στου δρόμου. Έχουμε το γνωστό μποτιλιάρισμα στο Κηφισό και στα δύο ρεύματα. Τουλάχιστον στο κομμάτι από τηλεφόρο Αθηνών μέχρι να φτάσει στη Φιλαδέλφια. Έχουμε επίση κίνηση στην Αττική Οδό στο ρεύμα προ αεροδρόμιο από Φιλαδέλφια και μετά και στη στροφή για Αθηνών Λαμίας από το αντίθετο ρεύμα. Έχουμε επίσης κίνηση στην άνοδο της Κηφισίας λίγο μετά την Κατεχάκη, στην κάθοδο της Μεσογείου στο ύψος του Χολαργού, στα γνωστά σημεία δηλαδή, στην άνοδο της Συγκρού, στην άνοδο της Βασιλείου Κωνσταντίνου μπροστά από το Καλλιμάρμαρο και στην παραλιακή εκτετονού σας από Συγκρού και μετά έχουμε μποτιλιάρισμα μέχρι να φτάσουμε λιμάνι. Φεύγει κόσμος ήδη από τώρα.
2: Ναι, γιατί είναι τελείως καλοκαιρινό το σκηνικό. Έχει μελτέμια, έχει πολύ ζέστη. Μποφόρ, 33 βαθμούς.
1: Από...
2: είναι καλοκαίρι, λογικό. Είναι γύρω από τον Πειραιά να γίνεται πια από εδώ και πέρα.
1: Και από Κυριακή περιμένουμε 35 άρια.
2: Ναι, ναι, ακόμα περισσότερο.
1: Καλημέρα, μελωδία. Ματούλα Δημήτρης, εδώ θα είμαστε στην παρέα σας μέχρι τις 10. Συνεχίζουμε. Αλκίνος, το τραγούδι Δεν Μπορώ.

Καλημέρα Μελωδία, Ματούλα Δημήτρη, στο πρωινό της Παρασκευής. Πάμε τώρα σε ένα θέμα που δεν μας αρέσει καθόλου και δυστυχώς από ό,τι φαίνεται θα το αντιμετωπίζουμε διαρκώς.

0: δείκτες πολύ εύκολα. Ας δούμε τουλάχιστον ένα φρένο.
1: Ναι.
0: Πολύ δύσκολα. Άλλη μια χρονιά
1: πάντως,
0: λοιπόν.
1: Τα ναι. επιδόματα δεν φτάνουν.
0: Όχι, δεν
1: δηλαδή,
0: φτάνουν.
1: Δηλαδή, να πούμε ότι δίνουμε 3.000 ευρώ για το τρίτο παιδί, αυτό
0: ναι,
1: δεν φτάνει.
0: Και να δώσουμε και 10.000 σε κάποιον που μετακομίζει κάπου αλλού μαζί και γεννάει. Εκεί δεν χρειάζεται μια συνολικότερη πολιτική. Αλλά νομίζω ότι το πρόβλημα αυτό το αντιμετωπίζουν όλες οι χώρες. Δηλαδή, έχουμε κάνει τις ζωές μας έτσι που δεν είναι εύκολο κανείς να αποκτήσει παιδιά.
1: Όλες οι χώρες της
0: Ευρώπης. Λοιπόν, οπότε γεννήσεις στην χώρα μας μειώθηκαν κατά 2.873 παιδιά, σημειώνοντας πτώση 4,2 το 2025 σε σχέση με το προηγούμενο έτος. Είναι πολύ μεγάλη η πτώση, αν σκεφτεί κανείς ότι βρισκόμαστε σε αυτή την κατηφόρα, έτσι, και ότι δεν υπάρχει τίποτα, όπως είπαμε, να το σταματήσει. Μείωση των γεννήσεων σε 12 από τις 13 περιφέρειες της χώρας, σημαντικότερη υποχώρηση στην Αττική, και εκεί έρχεται να κουμπώσει αυτό που λέγαμε για τον τρόπο ζωής μας.
1: Δεν μας κάνει εντύπωση
0: κατά ψέματα,
1: αυτή η εννοείται.
0: Είναι σαν να μην χωράνε τα παιδιά και η συνέχειά μας, τέλος πάντων, αν έχουμε επιλέξει, θα είναι αυτή η συνέχειά μας στον τρόπο που ζούμε. Οι μεγαλύτερες μειώσεις γεννήσεων ανά ηλικία μητέρας εντοπίζονται στις ομάδες 25 έως 34 ετών, σε σύγκριση με το 2005 και 2015, δηλαδή με 10 και 20 χρόνια πριν. Είναι περισσότερες ίσως οι γεννήσεις ή στα ίδια επίπεδα από ό,τι πρόλαβα να δω στις ηλικίες μετά τα 40-45. Πράγμα που φυσικά σημαίνει αυτό που βλέπουμε στους εαυτούς μας, αλλά και στο περιβάλλον μας, ότι οι άνθρωποι αναβάλουν διαρκώς το παιδί για πιο μετά.
1: Για να τακτοποιήσουν πρώτα τις ζωές τους, έτσι όπως το βλέπουν
0: εκείνοι. Ακόμα και αν δεν τις τακτοποιήσουν ποτέ, σίγουρα στα 25 δεν είναι μια συνθήκη εύκολη, ούτε στα 34. Δηλαδή, εκεί που κάποτε, αν μια γυναίκα δεν είχε αποκτήσει παιδί μέχρι τα 25, λέγανε, μα είναι δυνατόν. Πολύ μεγάλη. Εντάξει, μιλάμε τώρα σε
1: εποχές.
0: Ναι, ναι, προ πολλών δεκαετιών. Ακριβώς. Ναι, δυστυχώς. Εντάξει, έχει και άλλα στοιχεία αναλυτικά που μπορούμε να πούμε. Η μόνη περιφέρεια που έχει αντέξει είναι, ξέρεις ποια, η Κρήτη, όπου παρατηρήθηκε αύξηση κατά 129 γεννήσεις.
1: Αν θέλετε, λέμε και περισσότερα μετά.
0: Ένα-ένα τα μετράμε τα παιδιά. Απίστευτα πράγματα.
1: Συνεχίζουμε το μεταξύ. Βασίλης Παπακοσταντίνου, άσε με να κάνω λάθος. Καλημέρα, Μελωδία. Ματούλα Δημήτρης, πρωινό Παρασκευής, 19 Ιουνίου. 8 και 8 η ώρα.
2: Άσε με να κάνω λάθος, μη μου λες πως συντροφή. Άσε με να δω μονάχος, ποιο το τέλος, ποια η αρχή.

κάθε λέξη, κάθε έννοια και σκοπό. Έχω όρεξη πολύ να

γιο σκεφτό. Η σιρήνα πάνω ρουλιάζει και η σιρήνα αδειάζει και το αίμα έχει.

τρέχει τίποτα αν δίπλα θα κουραστώ. Δεν με νοιάζει απαγοήτευση αν νιώσω. Κάπου ξέρω πως έπαιξα

0: Καλημέρα, Μελωδία. Ματούλα Δημήτρη, πρωινό Παρασκευή 8 και 4. Σας θυμίζουμε πως σήμερα, σε λίγες ώρες δηλαδή, λίγο μετά τις 4 το απόγευμα, ένα σε μία από εσάς θα κερδίσει 9.300 ευρώ στο χρηματοκιβώτιο που είναι το μεγάλο μας παιχνίδι. Αν θέλετε κι εσείς να λάβετε μέρος, προλαβαίνετε. Περιμένουμε εξάλλου τα μηνύματά σας μέχρι τις 4. Μετά, λίγο μετά γίνεται η κλήρωση. Άρα, μέχρι τις 4 στέλνετε το μήνυμά σας στο 19.600 γράφοντας win και περιμένετε. Λίγες ώρες. Θυμίζουμε ότι κάθε μήνυμα κοστίζει 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και φόρο κινητή σου που ισχύει. Η γραμμή υποστήριξης είναι το 214-214-8020. Όπως επίσης θυμίζουμε ότι κάθε μήνυμα που στέλνουμε είναι και μια συμμετοχή στην κλήρωση. Τώρα, αν λίγο μετά τις 4 η Μέρη κληρώνει ένα μήνυμα, αν είστε εσείς ο τυχερός ή η τυχερή που θα δεχτεί το τηλεφώνημα της Μέρης, τότε θα πρέπει να πείτε στη Μέρη πως το χρηματοκιβώτιο αυτή τη φορά έχει 9.300 ευρώ και έτσι κερδίζετε. Διαβάζουμε τους όρους συμμετοχής στο melodia.gr και στο frontstage.gr. Καλή επιτυχία.
1: Καλή επιτυχία.
0: Άλλη μία το ποσό, 9.300 ευρώ. Σημειώστε το σε περίπτωση που σας τηλεφωνήσει η Μέρη. Και συνεχίζουμε. Ελευθερία Αρβανιτάκη, Δημήτρης Ζερβουδάκης, ζωντανή ηχογράφηση με το ίδιο μακό. 8 και 17 πάει η ώρα στο πρωινό της Παρασκευής.

0: Ελευθερία Αρβανιτάκη και Δημήτρη Ζερβουδάκη με το ίδιο μακό, 8 και 20 ώρα στο πρωινό τη Παρασκευή. Καλημέρα, μελωδία Ματούλα Δημήτρη. Διαβάζουμε στην Καθημερινή πως τα ελληνικά πανεπιστήμια, δυστυχώς, στην παγκόσμια κατάταξη, εκεί που τα αξιολογούν δηλαδή διάφοροι οίκοι και διάφοροι οργανισμοί, έχουν υποστεί μια τεράστια βουτιά.
1: Ouch.
0: Ναι. Έχουν όλο και χαμηλότερη θέση πια τα ελληνικά πανεπιστήμια. Στην τελευταία έκδοση της παγκόσμιας κατάταξης, διαβάζουμε εδώ, πανεπιστημίων από τον Διεθνή Οίκο Αξιολόγησης QS.
1: Μάλιστα. Το Μετσόβιο. Ναι. Ας ξεκινήσουμε από εκεί.
0: Αν και είναι το πρώτο μεταξύ των ελληνικών, χάνει 23 θέσεις.
1: Wow.
0: Το Καποδιστριακό.
1: Βέβαια. Το
0: πέφτει κάτω από τα 500.
1: Μάλιστα.
0: Και το Απιθύτα κάτω από τα 400.
1: Εντάξει, μιλάμε τώρα για τη βιτρίνα των πανεπιστημίων μας, έτσι, και τα τρία, κακά τα ψέματα. Σύμφωνα με την έκθεση του οργανισμού, οι αδυναμίες των ιδρυμάτων εντοπίζονται στην έλλειψη διεθνοποίησης.
0: Άρα δεν έχουμε πολλά τμήματα ξενόγλωσσα ή δεν έχουμε πολλά.
1: Ή δεν έχουμε κάνει αυτό το άνοιγμα για να έχουμε ακριβώς και ξένους φοιτητές. Και στη φήμη μεταξύ των ακαδημαϊκών.
0: Ναι.
1: Αυτό ας το αφήσω ασχολίαστο.
0: Το θετικό είναι, διαβάζουμε, ότι στην τελευταία έκδοση κάνουν ντεμπούτο το Δημοκρίτιο Θράκης.
1: Δυνατό πανεπιστήμιο.
0: Και τα πανεπιστήμια Αιγαίου και Θεσσαλίας.
1: Ναι. Παρ' όλα αυτά, κακά τα ψέματα, είναι στενάχωρο. Γιατί πρώτον είναι πανεπιστήμια τα οποία έχουν βγάλει το μισό ελληνικό πληθυσμό, αυτά τα τρία τα οποία πέφτουνε.
0: Ναι. Να μην ξεχνάμε βέβαια πως τα πανεπιστήμια παγκοσμίως είναι επιχειρήσεις, δεν είναι μόνο κρατικά ιδρύματα. Οπότε ο ανταγωνισμός μεταξύ τους και η αξιολόγησή τους επηρεάζεται από διάφορες παραμέτρους.
1: Ναι, αλλά πάντα επιχειρήσεις ήταν. Το ότι πέφτουν κάτι σημαίνει, έτσι.
0: Εννοείται. Συνεχίζουμε το μεταξύ με Γιάννη Κότσιρα, το τραγούδι Φως. Καλημέρα, μελωδία. Ματούλα Δημήτρης, 8 και 22 η ώρα.

0: Καλημέρα, Μελωδία. Ματούλα Δημήτρη, πρωινό Παρασκευής, 8 και 27 πάει ώρα. Γρήγορα, διαφημιστικό περιβάλλον.
1: Να πούμε ότι στην ενέργεια δεν θέλουμε εκπλήξεις, θέλουμε ασφάλεια και σταθερότητα. Γι' αυτό το νέο ρεύμα Maxi Home Safe από το φυσικό αέριο, ελληνική εταιρεία ενέργειας. Με αυτό απολαμβάνετε 5 ευρώ έκπτωση κάθε μήνα για τους πρώτους 10 μήνες, σταθερή χρέωση κιλοβατόρας για 12 μήνες, με έκπτωση συνέπειας από τον πρώτο λογαριασμό. Θα καλέσετε στο 18 11 33 για τις λεπτομέρειες ή θα επισκεφτείτε το φυσικό αέριο ελλάδος.gr.
0: Επίσης, μαζί μας έχουμε και σήμερα την Seajets, γιατί ξέρουμε ότι θα φτάσουμε γρήγορα και άνετα στον προορισμό μας. Και φέτος, με τα πολλαπλά καθημερινά δρομολόγια, ταξιδεύουμε την ώρα που μας βολεύει από Πειραιά ή Ραφίνα. Επιλέγουμε ανάμεσα σε 5 δρομολόγια για Νάξο, 5 για Πάρο, 5 για Μύκονο και 3 δρομολόγια για Σύρο. Πρωινές και απογευματινές αναχωρήσεις. Ταξιδεύουμε με τον μεγαλύτερο στόλο ταχύπλων παγκοσμίως σε 50 προορισμούς του Αιγαίου. Με αξεπέραστη ταχύτητα, μοναδική άνεση και κορυφαία εξυπηρέτηση. Κερδίστε εντωμεταξύ τώρα, έχουμε έναν διαγωνισμό για σας. Κερδίστε 2 εισιτήρια μετ' επιστροφής προς οποιονδήποτε προορισμό του Αιγαίου εξυπηρετεί η Seajets. Στείλτε email στο play@frontstage.gr με θέμα μελωδία εισιτήρια και το όνομά σας. Καλή επιτυχία και ερχόμαστε σε λίγο με το παιχνίδι μας Ακούμε Φωνές.
2: Κάθε πρωί, καλημέρα μελωδία. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.
3: Ο Γιάννης Πανός έδωσε τραγούδια του σε σπουδαίες φωνές της Ελλάδας.

0: Ρουλέτα του Μελωδία για τον Γιάννη Σπανό. 12 Ιουλίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Η Τάνια Τσανακλίδου υποδέχεται τη Γιώτα Νέγκα και τον Κώστα Τριανταφυλλίδη σε μια μεγάλη γιορτή για τον Γιάννη Σπανό. Εισιτήρια ticketservices.gr.
1: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.
2: Η ώρα περνάει. Σήμερα στις 4 το χρηματοκιβώτιο κληρώνει 9.300 ευρώ. 9.300.
1: Δήλωσε τώρα συμμετοχή. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600 μέχρι τις 4 το απόγευμα.
2: 9.300 ευρώ.
1: Φαντάσου να τα κερδίσεις.
3: Δεν το πιστεύω. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Έχεις κάνει έναν άνθρωπο πολύ ευτυχισμένο.
1: Στείλε τώρα τη συμμετοχή σου και ίσως κάνω σε εσένα το τηλεφώνημα. Εσύ απάντησες στα πρώτα 5 χτυπήματα, πες μου 9.300 ευρώ και τα κερδίζεις αμέσως. Σήμερα, 4 με 5, κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα.
2: 9.300 ευρώ.
1: Win στο 19600. Κάθε SMS είναι και μία συμμετοχή στην κλήρωση. Καλό Σαββατοκύριακο.
2: Μελωδία 99,2.
1: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όροι διαγωνισμού www.frontstage.gr.
4: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία και ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Και ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
5: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp. Όλα παίζουν.
6: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας. Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαέριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
7: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το. Ο φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.

0: Το μέλλον της Πάτρας έχει θέα θάλασσα. Η Πάτρα ατενίζει το μέλλον της και το λιμάνι της ανοίγει ρότες για το αύριο. Οργανισμός Λιμένος Πατρών.
1: Τζοβάνι μου, πάλι σε εκθέσεις. Στο Μιλάνο, στην Πολόνια, στο Παρίσι. Ζεις μέσα στον κόσμο του design.
2: Κάρα μία, κοζία η ζωή μου. Γυρίζω την Ευρώπη, περκέ η μόδα στα υλικά. Αλλάζει όνει στατζιόνε.
1: Εμείς δηλαδή τι να κάνουμε, να σε χαζεύουμε στα stories?
2: Όχι αμόρε, ό,τι βλέπω στο Μιλάνο και σε άλλες τσιτά, το βρίσκεις στην Αλφα Κάζα. Κον στήλε, με αισθητική, με έμπνευση και αμόρε, καπίση.
3: Αλφα Κάζα, όλη η Ευρώπη είναι εδώ.
2: Design, δεν είναι να το βλέπεις, είναι να το ζεις ogni giorno. Κι εγώ θα πάω λίγο Μπαρτσελόνα για δουλειά πάντα, ε?
4: Κατάστημα! Κατάστημα!
5: Μπορείς να χτυπήσεις την πόρτα σε ένα ηλεκτρονικό κατάστημα. Στο δικό μας, το e-ecopool.gr, μπορείς. Γιατί το e-ecopool.gr είναι πραγματικό κατάστημα με φυσική παρουσία. Ecopool, πλήρης γάμα αναλώσιμων, ανταλλακτικών και εξαρτημάτων για πισίνα, τζακούζι και σάουνα, έτοιμο παράδοτα. Ecopool, πισίνα, τζακούζι, σάουνα. Επισκεφτείτε μας κυριολεκτικά Ανθίας 112 στην Πάτρα και στο e-pavla-ecopool.gr.
0: Τώρα αφήνουμε τη ζωή να γεμίσει την ελπίδα ξανά. Κόσμημα για τη γέννηση. Φώτης Κατραούρας, Πανεπιστημίου 240, Κορίνθου 305, Πλησίων Παντανάσης, Πάτρα. Ιντζέ 2, Ναύπακτος και στο katraouras.com. Φώτης Κατραούρας, το κόσμημα που σας αξίζει. Μελωδία Πάτρας 100,4.
6: Πίσω μου αθλία παρτάκια, κορίτσια ντροπαλά, φοβισμένα φρικιά. Ολύμπιανς και ντόρς και βερμούτ με παγάκια. Τα ξέρεις όλα αυτά. Σε είχα δει και σένα σαν τα άλλα φοιτητάκια. Αντάρτα στις πορδής με τα λεφτά

Τέλεια σχολή, κοπάνες και πορνό, αποβολές για μαλλιά, κόμενες και κόμμα ραντεβού στην πλατεία. Τα ξέρεις.

0: Καλημέρα Μελωδία, Ματούλα Δημήτρης, πρωινό Παρασκευής, 19 Ιουνίου σήμερα, 9 παρά 20 η ώρα και ήρθε η ώρα για το παιχνίδι μας, ακούμε φωνές. Θυμίζουμε για τους καινούριους. Έχουμε φτιάξει ένα μοντάζ με τις φωνές 5 διάσημων Ελλήνων. Έχετε βρει, είτε κατά τύχη, είτε επειδή το ψάξατε πολύ, 4 από τις 5 φωνές. Οπότε μας λείπει μία φωνή. Αν βρείτε αυτή τη μία φωνή, κερδίζετε 500 ευρώ σε δώρο επιταγή. Δηλώνετε συμμετοχή στο site μας και την εφαρμογή μας. Εκεί βρίσκεται και το μοντάζ για να το ακούσετε όσες φορές θέλετε. Ψάχνουμε τη φωνή που λέει τη λέξη έντεχνα στο μοντάζ αυτό. Και πάμε να παίξουμε τώρα με την φίλη μας την Κατερίνα.
1: Ακούμε φωνές κάθε πρωί λίγο μετά τις 8.30.
2: Ναι.
0: Κατερίνα, καλημέρα.
2: Καλημέρα.
0: Είμαστε από τον Μελωδία, Ματούλα Δημήτρης. Όλα καλά.
3: Τι κάνεις?
2: Καλά, εσύ, Ματούλα.
3: Καλά.
0: Έχεις βρει τη φωνή που ψάχνουμε ή θέλεις να δοκιμάσεις την τύχη σου, να μας πεις μια αντρική φωνή έστω και στην τύχη?
3: Θέλεις.
2: Μια αντρική φωνή, ναι, ναι. Θα
0: λοιπόν,
2: πω.
0: Πάμε να ακούσουμε το μοντάζ μια φορά. Ψάχνουμε ποια φωνή λέει τη λέξη έντεχνα.
4: Πάντα έντεχνα.
5: Πάντα.
4: Μελωδία.
0: Ποιος λέει τη λέξη έντεχνα?
3: Ποιος είναι αυτός ο τύπος?
2: Ποιος να είναι τώρα, να πούμε έναν τυχαίο, ωραίο έντεχνο, ποιον να πούμε. Ας πούμε τον αγαπημένο Θηβαίο.
0: Ωραία. Χρήστος Θηβαίος. Μα τότε μηχάνημα παρακαλώ.
3: Τριν, τριν, τριν, τριν, τριν.
0: Κατερίνα.
2: Ναι.
0: Λάθος.
2: Λάθος, ε. Εντάξει, δεν πειράζει. Προσπάθησα.
0: Ναι, ναι.
3: Και όποτε θες μπορείς να ξαναπροσπαθήσεις.
2: Θα ξαναπροσπαθήσω.
3: Όποτε θέλεις.
0: Καλή συνέχεια.
2: Γεια σας. Να είστε καλά. Καλημέρα.
1: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.
0: Αν εσείς πιστεύετε ότι έχετε βρει τη φωνή αυτή,
3: η Κατερίνα,
0: δηλώνετε συμμετοχή για τα 500 ευρώ σε δώρο επιταγή. Καλή επιτυχία. Συνεχίζουμε το μεταξύ με Pixlax και το τραγούδι Μεθυσμένη Καρδιά. Μελωδία στην παρέα σας. Πρωινό Παρασκευής.

0: Καλημέρα, Μελωδία. Ματούλα Δημήτρης, τα κλασικά μας αυτό. Όλες θα θυμίζουν Χάρης Αλεξίου, 8:48 η ώρα.
1: Πάμε τώρα να διαβάσουμε ένα θέμα. Που εντάξει, θα το πούμε στην πορεία για ποια χώρα αφορά, αλλά αν δεν πούμε λεπτομέρειες για τόπους, ενώσεις κτλ.
0: Θα μπορούσε να είναι ένα άρθρο για την Ελλάδα.
1: Εννοείται, θα μπορούσε να είναι ένα άρθρο για την Ελλάδα.
0: Το χρησιμοποιούμε ως καθρέφτη.
1: Ακριβώς. Για να δούμε ότι ίσως δεν είναι μόνο δικά μας μερικά προβλήματα. Μιλάμε λοιπόν για τους δασκάλους, για τους εκπαιδευτικούς γενικά, για τους καθηγητές.
0: Και την απαξίωση της εκπαίδευσης παγκοσμίως.
1: Και για το πώς δεν αντέχουν πια κάνοντας αυτό το επάγγελμα να πληρώσουν τις βασικές ανάγκες διαβίωσης. Η αλήθεια είναι ότι οι δάσκαλοι και οι καθηγητές, όπως λέει εδώ το ρεπορτάζ από το Time, έτσι για να δώσουμε ένα πρώτο στοιχείο, δεν ήταν ποτέ από τα επαγγέλματα εκείνα που τουλάχιστον στο εξωτερικό έβλεπες, ξέρεις, τους λογαριασμούς τους να μεγαλώνουν. Ήταν άλλο πράγμα, ήταν άλλη συνοχή που προσφέρουν στην κοινωνία και άλλο το έργο. Έτσι, δεν γίνεται κανείς δάσκαλος για να βγάλει πολλά χρήματα. Παρ' όλα αυτά, στις Ηνωμένες Πολιτείες, από όπου και το άρθρο, μετά από μια έρευνα από την Αμερικανική Ομοσπονδία Εκπαιδευτικών, η συντριπτική πλειοψηφία των εκπαιδευτικών ζει με πολλούς μισθούς, δεν της φτάνει φυσικά ο μισθός του καθηγητή, και για να πληρώσει το φαγητό της, την ασφάλειά της, που στην Αμερική είναι ένα πολύ μεγάλο.
0: Δανείζονται.
1: Όχι, ή κάνουν τρεις δουλειές. Δηλαδή, και έχουν τρεις δουλειές. Δηλαδή, είναι καθηγητές για να πληρώνουν το σούπερ μάρκετ, κάνουν κάτι σε delivery ή μια δεύτερη δουλειά για να πληρώνουν την ασφάλεια, και κάτι άλλο για να πληρώνουν το ενίκιο κτλ. Είναι πάρα πολύ δύσκολα τα πράγματα. Είναι ελάχιστες οι αυξήσεις που έχουν πάρει τη στιγμή που, όπως διαβάζουμε εδώ πέρα, το φυσικό αέριο μόνο, χωρίς όλα τα υπόλοιπα, έχει αυξηθεί περίπου ή μάλλον πάνω από 40%, οπότε πώς να ζήσεις με 0% αύξηση. Και επίσης τα ενίκια έχουν φτάσει στην Αμερική στο Θεό.
0: Υπάρχει αναλογία και αντιστοιχία φυσικά και με τα ελληνικά δεδομένα.
1: Ναι.
0: Εγώ ξέρω και ανθρώπους, παιδιά που διδάσκουν σε σχολεία και μετά δουλεύουν σε καφετέριες, κυρίως σχολεία της επαρχίας.
1: Ναι.
0: Και δουλεύουν σε καφετέριες για να μπορέσουν να πληρώσουν το ενίκιο τους.
1: Ναι.
0: Αν δεν τους διώξουν για Airbnb.
1: Ακριβώς. Γιατί σε εμάς υπάρχουν και άλλα ζητήματα. Περισσότερο από το 70% των εκπαιδευτικών στις ΗΠΑ εργάζονται σε περισσότερες από μία θέση, όπως είπαμε. Στην Uber, σε οδήγηση, σε εξυπηρέτηση πελατών, σε παράδοση φαγητού τα Σαββατοκύριακα. Και αυτή είναι η δάσκαλη που τις καθημερινές έχεις στα σχολεία σου. Πολύ σκληρό πράγμα. Αλλά δεν νομίζω ότι. Εντάξει, με τις αναλογίες, ότι απέχει και πολύ από ιστορίες που ακούμε εδώ στην Ελλάδα.
0: Μπορούμε στη συνέχεια να μιλήσουμε και για περισσότερες ιστορίες που έχουν να κάνουν με Ελλάδα. Καλημέρα, Μελωδία. Ματούλα Δημήτρη. Συνεχίζουμε με τη Μαριάννα Κατσιμίχα.
2: Οι κασέτες του Μελωδία.
3: Το βάλς των ονείρων, Μαριάννα Κατσιμίχα.
2: Ζωντανή ηχογράφηση στη σκηνή του Μελωδία.

0: Πιάσε μελωδία Πάτρας 100,4.
1: Έχετε συγγενείς που δουλεύουν ή σπουδάζουν στο εξωτερικό και θέλετε να τους στείλετε τρόφιμα, ρούχα, παιχνίδια και άλλα? Ήρθε και στην περιοχή μας το Δεματάκι. Για αποστολές από και προς Ευρώπη. Δεματάκι.gr. Στείλτε τα πράγματά σας γρήγορα και οικονομικά. Δεματάκι.gr.
2: Αλλά ούνο! Αλλά δύο!
3: Όσα ιταλικά και να σας λένε, κάποια μαγικά δεν γίνονται ποτέ.
2: Παπέρκε!
3: Γιατί τα πλακάκια τους στημένα δεν θα τα δείτε ποτέ. Ρέλος.
2: Κούζα.
3: Βλέπετε, στο Ρέλο 309 δάπεδα και μπάνια σας περιμένουν διαρκώς στημένα, ολοζώντανα μπροστά σας. Μαγικό.
2: Μακία.
3: Λακάκια και είδη γηινής. Ρέλος. Η μεγαλύτερη έκθεση σε Πελοπόννησο και Δυτική Ελλάδα.
2: Και κάβολο.
3: Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
4: Έξοδος 33.
3: Και στο relos.gr.
5: Άλλη μια χαμένη ώρα για μια υπογραφή. Αν υπήρχε ένας πιο εύκολος τρόπος, υπάρχει. Με την ψηφιακή υπογραφή υπογράφετε από όπου και αν βρίσκεστε, γρήγορα, νόμιμα και με ασφάλεια. Αποκτήστε την μέσω του επιμελητηρίου σας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
6: Το Επιμελητήριο Αχαΐας και η Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων Ελλάδας διοργανώνουν ενημερωτική ημερίδα την Παρασκευή 19 Ιουνίου και ώρα 7. Στην αίθουσα εκδηλώσεων του Επιμελητηρίου Αχαΐας, στο δεύτερο όροφο, Αγίου Ανδρέου, 89 Πάτρα, με θέμα την παρουσίαση του έργου «Παροχή προηγμένων και απομακρυσμένων ψηφιακών υπογραφών για επιχειρήσεις».
0: Μελωδία Πάτρας, 100,4.

0: Η ώρα είναι 9.
1: Είναι ώρα για να μην σας ενοχλήσει κανείς. Όπως και στον Όλυμπο, από όπου πηγάζει το φυσικό μεταλλικό νερό Δίος.
2: Κρατάμε σταθερό ρυθμό στο πετάλι. Δεν αλλάζουμε ταχύτητες απότομα. Κοιτάμε πάντα μπροστά. Όχι στον τροχό. Δεν κάνουμε κόντρες με τα ζαρκάδια. Θα μας περάσουν σίγουρα.
3: Γιατί μιλάει έτσι? Έχει κλείσει η φωνή του.
4: Αφού είμαστε στον Όλυμπο.
1: Στον Όλυμπο κανείς δεν ενοχλεί τη φύση, γιατί αποτελεί προστατευμένο οικοσύστημα της UNESCO. Από αυτή τη φύση πηγάζει το φυσικό μεταλλικό νερό Δίος. Η προστασία είναι στη φύση του.
5: Έχεις ασφάλεια στην Anytime?
6: Κάνεις κι άλλη ασφάλεια στην Anytime.
5: Γιατί?
6: Γιατί όσο ασφαλίζεις, κερδίζεις. Σταματάς ό,τι κάνεις για 2 λεπτά. Συνδυάζεις 2 ή και περισσότερα συμβόλαια, κερδίζεις έκπτωση 10% και συνεχίζεις ό,τι κάνεις.
5: Κατάλαβα. Συνδυάζεις, κερδίζεις, συνεχίζεις.
6: Anytime. Κάθε στιγμή περισσότερα.
7: Ο υπηρέτης δύο αφεντάδων του Κάρλο Γκολντόνι επιστρέφει και αυτό το καλοκαίρι μετά τη μεγάλη περσινή επιτυχία. Ο Γιάννης Κακλέας σκηνοθετεί τον Βασίλη Χαραλαμπόπουλο στον εμβληματικό ρόλο του Τρουφαλντίνου.
8: Τρουφαλντίνο
7: και Τρουφαλντίνο, πόσα κομμάτια να γίνω. Υπηρέτης δύο αφεντάδων. Πρεμιέρα 29 Ιουνίου, Κατράκιο Θέατρο Νίκαιας. Και περιοδεία σε όλη την Ελλάδα. Εισιτήρια more.com.
9: Ό,τι αντέχει στο χρόνο έχει αξία και η σκίαση έχει τη δική της αξία με τεντόπανα κάλμπαρι. Τα τεντόπανα κάλμπαρι είναι πιστοποιημένα υφάσματα εξαιρετικής διάρκειας και αντοχής που προσφέρουν έως και πλήρη σκίαση συμβάλλοντας στην εξοικονόμηση ενέργειας. Συμβουλευτείτε έναν ειδικό και δώστε αξία στο χώρο σας με τα κορυφαία τεντόπανα κάλμπαρι. Γιατί για τεντόπανα καλύτερα κάλμπαρι.

0: Πιάσε μελωδία. 99,2.
1: Καλημέρα, μελωδία. Ματούλα Δημήτρης, πρωινό Παρασκευής 19 Ιουνίου. Κίνηση στους δρόμους τώρα, καθώς έχει πάει 9 και 2. Έχουμε μποτιλιάρισμα στην παραλιακή, πολύ έντονο και στα δύο ρεύματα, κυρίως το κομμάτι από Αλίμου μέχρι να φτάσει στη λιμάνη. Και έχουμε επίσης κίνηση στον Κηφισό και στα δύο ρεύματα. Στην Αττική Οδό, στο ρεύμα προς αεροδρόμιο, ξεκινάει από Ζεφύρη και μετά το μποτιλιάρισμα. Και στη στροφή φυσικά για Αθηνών Λαμίας, εκεί στη μεταμόρφωση. Επίσης έχουμε κίνηση στην κάθοδο της Μεσογείου, στο γνωστό σημείο εκεί λίγο μετά τον Χολαργό, στην άνοδο της Συγκρού και στην άνοδο της Βασιλείου Κωνσταντίνου, μπροστά από το Καλλιμάρμαρο. Η περιφερειακή του Καρέα δείχνει να έχει κίνηση, αλλά όχι, δεν γίνεται χαμός όπως έχουμε συνηθίσει τέτοια ώρα. Mm-hmm. Αυτά προς το παρόν. Καλημέρα, μελωδία. Εδώ θα είμαστε μαζί σας μέχρι τις 10. Συνεχίζουμε με Μιχάλη Χατζηγιάννη, μόνο στα όνειρα, το πρώτο του μεγάλου σουξέ. 9 και 3.

0: Καλημέρα, Μελωδία. Ματούλα Δημήτρη, στο πρωινό της Παρασκευής, 19 Ιουνίου σήμερα, να ρίξουμε μια ματιά στον καιρό. Να θυμίσουμε ότι σήμερα η θερμοκρασία θα φτάσει στους 31, αλλά από Δευτέρα, από Κυριακή μάλλον, περιμένουμε πολύ υψηλές θερμοκρασίες. Mm. Και την επόμενη εβδομάδα θα έχουμε 35.
1: Ναι.
0: Να έχουμε απλά το νου μας.
1: Θα πάμε στην επίδευρο να γυρίσουμε και μετά να αρχίσει ο κάψος να σχεδίσει.
0: Θέλεις να μας μιλήσεις για επίδαυρο κάποια στιγμή,
1: ναι,
0: στη συνέχεια?
1: Βέβαια, ξεκινάει.
0: Ξεκινάμε με...
1: Και έχω αρχίσει από χθες τα μηνύματα, με έχετε τρελάνει. Τι να κάνουμε, πού να φάμε, πού να αυτό. Αν θα είναι ανοιχτά από το μεσημέρι, αν θα είναι ανοιχτά από το βράδυ.
0: Ωραία, λοιπόν, θα πούμε περισσότερα μετά. Προς το παρόν, συνεχίζουμε. Χάρης και Πάνος Κατσιμίχας, της αγάπης μαχαιριά, ή αλλιώς του έρωτα. 9 και 7 η ώρα. Καλημέρα, Μελωδία. Ματούλα Δημήτρης.

0: Καλημέρα Μελωδία, Ματούλα Δημήτρης, πρωινό Παρασκευή σε 9 και 12 πάει η ώρα και σας έχουμε λεπτομέρειες τώρα ναι. Για φεστιβάλ Αθηνών και επιδαύρου για τη Μύδια.
1: Τώρα, αυτό είναι λίγο σαδιστικό αυτό ναι, που συμβαίνει με τη Μύδια.
0: Δεν υπάρχουν εισιτήρια.
1: Δεν υπάρχουν εισιτήρια από τον περασμένο Φεβρουάριο.
0: Ναι,
1: είναι μια αναβίωση, μια πολύ σημαντική στιγμή, δεδομένου ότι δεν έχουμε και το Ηρώδιο φέτος ως πλήρη ανάπτυξη στη διάθεσή μας, το οποίο παραδοσιακά εγκαινιάζεται από την εθνική λυρική σκηνή. Η λυρική κατεβαίνει στην Επίδαυρο με δεκαετίες μετά, με μια παράσταση που ουσιαστικά είναι αναβίωση της μεγάλης στιγμής της Μαρίας Κάλλα στην Επίδαυρο, μία από τις δύο μεγάλες στιγμές.
0: Να εξηγήσουμε ότι στην Επίδαυρο δεν ανεβαίνουν σχεδόν ποτέ συναυλίες. Δηλαδή,
1: ναι,
0: δεν
1: βγάζει το μεγάλο θέατρο από τότε ναι. Έχει να ανέβει παράσταση λυρικού θεάτρου. Έτσι. Η Μύδια του 61 λοιπόν, με πρωταγωνίστρια φυσικά στο ρόλο τη Μαρία Κάλλας, ήταν μια ανάθεση από τον Ντάλλας που είχε γίνει στη Μαρία Κάλλας. Εκείνη δίσταζε, είπε οκ, αλλά για να την κάνω θέλω το Μινωτή σκηνοθέτη. Ο Μινωτής μετά με την σειρά του δίσταζε πάρα πολύ, γιατί δεν είχε εμπειρία στο λυρικό θέατρο και πώς θα χειριστεί το χώρο και το έργο. Η Παξινού ήταν από δίπλα του, έλεγε να το κάνεις, να το κάνεις, να το κάνεις, να το κάνεις. Τέλος πάντων τον έπεισε. Ο Μινωτής με την σειρά του για να το κάνει ζήτησε να είναι ο Τσαρούχης στα κοστούμια και στο σκηνικό, και έτσι φτιάχτηκε μια πραγματικά dream team Ελλήνων καλλιτεχνών που ξεκίνησε από το 58 στο Ντάλλας, το 59 πήγε στη National Opera, στη Royal Opera στο Λονδίνο, και κατέληξε στην Επίδαυρο το 61 και το 62 στη Σκάλα του Μιλάνου. Μιλάμε για τρομερά ιστορική παράσταση. Τώρα, τι έχει μείνει από αυτή την παράσταση? Ναι. Έχει μείνει αυτό που έχει γραφτεί στην ιστορία, ότι αυτή η ομάδα και η Κάλλας, που καταλαβαίνετε ότι τότε ο Νάσης, χαμός, jet set, τι είχε μαζευτεί στην Επίδαυρο για να τραγουδήσει σε ανοιχτό θέατρο. Έχει μείνει λοιπόν όλη αυτή η φήμη σαν σύννεφο που είναι πάνω από την Επίδαυρο πάντα της Κάλλας. Και φυσικά η μεγάλη τόλμη της εθνικής λυρικής σκηνής να αναμετρηθεί ξανά με το έργο, να το φέρει στην Επίδαυρο όταν δεν υπάρχει κανείς από όλους τους συντελεστές. Ένα πολύ μεγάλο εγχείρημα που θα ξαναζωντανέψει μέσα από τετράδια που βρέθηκαν του Μινωτή, από τα σχέδια του Τσαρούχη για να φτιαχτούν ξανά τα κοστούμια και το φωτογραφικό υλικό. Όσο φωτογραφικό υλικό, καταλαβαίνετε ότι από την ώρα της παράστασης γενικά δεν έχουμε τα αρχεία που έχει μια σημερινή παράσταση, που είναι όλοι με κινητά, που υπάρχει τεχνολογία, που όλα καταγράφονται. Οπότε έγινε μία λεπτομερής, έτσι σαν κέντημα, ανασύνθεση της παραγωγής του 61. Ο Παναγής Παγουλάτος έχει αναλάβει έτσι την πολύ δύσκολη το δύσκολο εγχείρημα της σκηνοθεσίας και της μελέτης και τα λοιπά.
0: Την Μύδια.
1: Την Μύδια θα την κάνει η Άννα Πυρότσι, πολύ μεγάλη Ιταλίδα δραματική υψήφωνος. Την έχουμε ξανακούσει εδώ στην Ελλάδα. Γενικά είναι το γεγονός του καλοκαίριου, κακά τα ψέματα. Δηλαδή,
0: ναι, να πούμε
1: καταλαβαίνω
0: ξανά
1: τι έχει να γίνει κάτω.
0: Δεν υπάρχουν εισιτήρια.
1: Όχι, δεν υπάρχει τίποτα. Δεν υπάρχει τίποτα. Αυτά σε ό,τι αφορά στην παράσταση. Λοιπόν, τραγούδι και να έρθουμε να πούμε για τα υπόλοιπα της Επιδαύρου, γιατί, όχι για τις υπόλοιπες παραστάσεις, για τα υπόλοιπα,
0: οδηγό επιβίωσης
1: για το τι σημαίνει να κατεβαίνει κανείς να καλοκαιρικά.
0: Συνεχίζουμε. Χριστίνα Γκόλια, ζητάτε να σας πω. Τσερεμίξ, καλημέρα Μελωδία, Ματούλα Δημήτρη, στο πρωινό της Παρασκευής.

0: Καλημέρα, μελωδία. Ματούλα Δημήτρη. Το πρωινό τη Παρασκευή, 9 και 19 η ώρα. Μιλούσαμε πριν για επίδαυρο, για το ανέβασμα τη Μίδια, τη ιστορική αυτή παράσταση που είχε ανέβει εκεί πριν από πολλά χρόνια με τη Μαρία Κάλλα και τώρα έχουν μια αναβίωση. Και με αυτή την αφορμή μιλάμε και για επίδαυρο γενικότερα, ναι, για την εκδρομή αυτή που αξίζει τον κόπο, φυσικά.
1: Εντάξει, έχει ταυτιστήματα τα καλοκαίρια μα. Νομίζω, εντάξει, ακόμα και για κάποιου που δεν έχουν πάει ποτέ, έχουν ακούσει αυτό το κατέβασμα στην επίδαυρο. Από τους πιο φανατικούς που είναι εκεί κάθε Σαββατοκύριακο μέχρι, εντάξει, είναι ένα σύμβολο του ελληνικού καλοκαιριού και το Ηρώδιο και το Φεστιβάλ Αθηνών γενικότερα, άρα και η επίδαυρος. Τώρα και εχθές έγινε το εξής. Τη Δευτέρα πήρα τηλέφωνο στο Λιγουριό για να κρατήσω να φάμε μετά την παράσταση. Οπότε του λέω: Νικολάκη, μπορείς να μου κρατήσεις 4? Το μου λέει: 4 θα είστε. Λέω: Ναι, 4. Ωραία. Την Τρίτη το ξαναπήρα. Του λέω: Νικολάκη, τα κάνεις 6 άτομα, γιατί επειδή θα κατέβουν όλοι. Μου λέει: 6 τα είχα από την αρχή. Δεν σε πίστεψα με τους 4. Οπότε χθες το βράδυ τον πήρα και του λέω: Εσύ, Νίκο, να σου πω κάτι. Μπορείς να τα κάνεις 8. Μου λέει: 8 τα είχα από την αρχή.
0: Εντάξει.
1: Λοιπόν, τέλος πάντων, γενικά είναι μια συνάντηση για τους ανθρώπους που κατεβαίνουν πολύ συχνά. Και δεν έχει να κάνει μόνο με την επίδαυρο. Εγώ θεωρώ ότι τα ραντεβού που έχουμε κάθε χρόνο, είτε με το χωριό μας που είναι το πρώτο κατέβασμα λίγο μετά το Πάσχα ή το Πάσχα, η επιστροφή σε ένα νησί στο οποίο πηγαίνουμε πάρα πολλά χρόνια, είναι λίγο μια αίσθηση του που ανήκεις. Για μένα αυτό είναι η επίδαυρος. Να δεις τους ανθρώπους σου, είναι αυτό που σε ρωτάνε, πώς περάσατε το χειμώνα. Αυτή η ερώτηση που έχει σταματήσει ο χρόνος στην τελευταία φορά που έφυγες από το νησί, στην επίδαυρο ή στο χωριό, και συνεχίζεται μετά, 8 μήνες μετά, και ξαναπιάνετε όλη το νήμα από εκεί και συνεχίζεται η σχέση και η αγάπη, είναι μια πολύ σημαντική στιγμή πέρα από την
0: Είναι το ξεκίνημα του καλοκαιριού, κατά κάποιον τρόπο.
1: Ναι, εκείνη η σύνδεση είναι ότι επιστρέφεις εκεί που ανήκεις και αγαπάς. Ναι.
0: Συνεχίζουμε το μεταξύ με Μάνο Χατζηδάκη. Είναι η Παρθένα της γειτονιάς μου από το χαμόγελο της Τζοκόντας, 9 και 21 η ώρα. Καλημέρα, μελωδία. Ματούλα Δημήτρης.

0: Μαγιά σε μελωδία Πάτρας 100,4.
1: Ο κόσμος αλλάζει. Οι δρόμοι της μεταφοράς αλλάζουν και εμείς πρωτοπορούμε. Μεταφορική Καϊμακάς. Εσείς μας εμπιστεύεστε. Εμείς σας το ανταποδίδουμε. Νέες υπηρεσίες στις ταχυμεταφορές και νέο κατάστημα στην καρδιά της Πάτρας. Μεταφορική Καϊμακάς. Εμπειρία μεταφοράς.
2: Έλα ρε Τζίο, ο Μίτσος είμαι. Έφτασα Πάτρα, λιμάνι. Πες μου που να πίσω τα πλακάκια. Μη μ' αρχίσεις πάλι τα μπελίσιμο και τα ντιζένιο. Έχω δρόμο.
3: Τρανκουίλο, Δημήτρη πύλε μου. Πας ευθεία, στρίβεις δεξιά, αριστερά και μπουμ, Αλφα Κάζα. Η αποθήκη μας είναι πιο κοντά και από το εσπρέσο σου.
2: Δηλαδή δεν έχει πηγενέλα. Μπράβο ρε μαέστρο.
3: Εζάτο, λιγότερα κιλιόμετρα, λιγότερο διοξίδιο, πιο ρισπέτο περί πλανέτα. Και καλύτερες τιμές, χωρίς ενδιάμεσους. Καποιησή.
4: Αλφα Κάζα, κατευθείαν από Ιταλία. Με πράσινη λογική και καθαρές τιμές.
2: Αυτό λέγεται οργάνωση, μαέστρο.
3: Αυτό λέγεται Αλφα Κάζα.
5: Απολαμβάνεις περισσότερο τα ταξίδια σου όταν ξεκινούν με σωστή οργάνωση. Ράνια Tours. Οδικές εκδρομές σε Ελλάδα και εξωτερικό. Μισθώσεις λεωφορείων για κάθε ανάγκη. Αγία Σοφίας 53 και Δοϊράνης, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 425 814. Το ταξίδι που ονειρεύεσαι ξεκινά από εμάς.
6: Τώρα η καρδιά μας χτυπάει δυνατά από χαρά. Την ώρα που ενώνονται δύο χέρια. Κόσμημα για τον Αραβώνα. Φώτης Κατραούρας, Πανεπιστημίου 240, Κορίνθου 305, Πλησίων Παντανάσης Πάτρα, Ιντζέ 2, Ναύπακτος και στο katraouras.com. Φώτης Κατραούρας, το κόσμημα που σας αξίζει.
7: Το μέλλον της Πάτρας έχει θέα θάλασσα. Η Πάτρα ατενίζει το μέλλον της και το λιμάνι της ανοίγει ρότες για το αύριο. Οργανισμός Λιμένος Πατρών.
0: Μελωδία Πάτρας 100,4.

0: από 20.990 ευρώ. Και Nissan Qashqai μόνο από 27.990 ευρώ. Μη χάνεις χρόνο, επισκέψου μια έκθεση Nissan τώρα.
1: Ξέρεις ότι στα Lidl

0: Τερμίτες και λαβέντες μαχαιρίτσας και πόσο σε θέλω. Είναι πρωινό Παρασκευής, έχουμε 19 Ιουνίου σήμερα, 10 παρά 19. Θυμίζουμε ότι σε λίγες ώρες, λίγο μετά τις 4 το απόγευμα, έχουμε τη μεγάλη μας κλήρωση στο χρηματοκιβώτιο. Ένας ή μία από εσάς θα κερδίσει 9.300 ευρώ. Πολλά λεφτά.
1: Πολλά.
0: Να δούμε πώς είναι αυτό το συνέστημα, πώς είναι να κερδίζεις τόσα πολλά χρήματα. Θα ακούσουμε τι μας είπε πριν από λίγες ημέρες ένας παίκτης που κέρδισε στο χρηματοκιβώτιο, ο φίλος μας ο Γιάννης.
2: Παρακαλώ.
0: Γιάννη, εσύ.
1: Γιάννη.
0: Καλημέρα. Από το Μελωδία είμαστε, Ματούλα Δημήτρης.
2: Ω, καλώς τα παιδιά.
1: Πώς είσαι. Τι κάνεις.
2: Καλά είμαι, εν ώρα δουλειάς είμαι. Μετά το πρόσφατο συμβάν είμαι ακόμα καλύτερα.
0: Πώς είναι να κερδίζεις τόσα χρήματα μέσα σε μια στιγμή.
2: Λοιπόν, στη συγκεκριμένη φάση το έχω βγάλει τόσο πολύ εκτός του μυαλού μου που βλέπω στην οθόνη ότι βαράει το τηλέφωνο, βλέπω ότι είναι άγνωστο, λέω να δεις κάποιος πελάτης θα είναι, το σηκώνω και ήταν η Μέρη τέλος πάντων και με έκασε εξαπίνης. Λέω ποιος, τι, πού, πώς, μόλις συνειδητοποιώ τι γίνεται, λέω δεν γίνεται, δεν γίνεται.
0: Το ποσό δεν το πίστευα. Το θυμώσουν ή το έχεις σημειώσει κάπου.
2: Όχι, όχι, δεν σημειώνω ποτέ τίποτα, είναι... Γενικά αριθμό μνήμων. Έπρεπε λίγο να ηρεμήσω γιατί ήμουνα και εν κινήσει. Είχε μπει πελάτης μέσα. Συνειδητοποιώντας το, αρχίζουν και τρέμουν τα πόδια μου, τρέμουν τα χέρια μου, τρέμει η φωνή μου και λέω: είναι δεδομένο ότι θα πεις πατάτα.
1: Όχι.
2: Λοιπόν, όχι, ευτυχώς δεν είπα πατάτα.
1: Όπω, τι ωραία.
0: Γιάννη, τι θα κάνεις με τα χρήματα αυτά.
2: Θα καλυφθούν οι τρύπες και σίγουρα με ό,τι περισσέψει θα κάνουμε λίγο καλύτερες διακοπές. Δεδομένα.
0: Να είσαι καλά, Γιάννη. Καλημέρα.
2: Καλημέρα, καλή συνέχεια και καλές διακοπές να έχετε. Καλό καλοκαίρι.
1: Γεια σου, γεια σου, Γιάννη.
3: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.
0: Μήπως εσείς βρεθείτε σήμερα στη θέση του Γιάννη.
1: Και στο τηλεφώνημα της επόμενης εβδομάδας.
0: Άρα λοιπόν, για να διεκδικήσετε και εσείς τα χρήματα που δίνουμε αυτή τη φορά, που είναι 9.300 ευρώ, στέλνετε το μήνυμά σας στο 19.600, γράφετε μόνο win, τίποτε άλλο, και περιμένετε μέχρι τις 4 και κάτι, τότε θα γίνει το τηλεφώνημα από τη Μέρη. Η Μέρη κληρώνει ένα μήνυμα. Τηλεφωνήστε τον τυχερό αριθμό. Αν δεχτείτε εσείς το τηλεφώνημα, θα πρέπει να πείτε στη Μέρη πως το χρηματοκιβώτιο αυτή τη φορά έχει 9.300 ευρώ. Κάθε μήνυμα κοστίζει 1,36 ευρώ. Με ΦΠΑ και φόρο κινητήριου που ισχύει. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020 και κάθε μήνυμα που στέλνουμε είναι και μια συμμετοχή στην κλήρωση. Καλή επιτυχία. Και συνεχίζουμε με Ιουλία Καραπατάκη, τα κούνια για καρφιά.

0: Διαματούλα Δημήτρης, 10 παρά 10 η ώρα στο πρωινό της Παρασκευής. Και κλείνοντας σιγά σιγά να μπούμε σε διαφημιστικό περιβάλλον, μαζί μας είχαμε και σήμερα την εφαρμογή Box που μας λέει το εξής: δεν υπάρχει λέει, πιο ωραίο συνέστημα από το να μπαίνεις σπίτι μετά από μια κουραστική μέρα και να παραγγέλνεις το αγαπημένο σου φαγητό για να χαλαρώσεις. Βέβαια υπάρχει, μας λέει το Box, υπάρχει να παραγγέλνεις το αγαπημένο σου comfort food με πόντους, προσφορές και εκτόσεις που συνδυάζονται από το Box. Γιατί η τιμή πέφτει τόσο που νιώθεις ότι σου κάνουν δώρο. Πώς να λέει να μην θέλεις μετά να φιλήσεις τον Deliveroo τη χαρά σου. Την επόμενη φορά λοιπόν που θα παραγγείλετε φαγητό, καφέ, σούπερ μάρκετ κλπ. Ξέρετε, Box, τον Delivery που πάντα κερδίζεις. Αυτά για σήμερα. Σας ευχαριστούμε πολύ για την παρέα.
1: Να είστε καλά. Καλό Σαββατοκύριακο.
0: Τα λέμε Δευτέρα πρωί και έχετε τώρα στην παρέα μας η Κωνσταντίνα Νικολοπούλου και συνεχίζουμε εντωμεταξύ εμείς με Νίνα Μαζάνη. Η νύχτα μυρίζει για σεμί. Για χαρά μου.

0: Πιάσε μελωδία Πάτρας 100,4.
1: Όσα ιταλικά και να σας λένε, κάποια μαγικά δεν γίνονται ποτέ.
2: Παπέρκε!
1: Γιατί τα πλακάκια τους στημένα δεν θα τα δείτε ποτέ. Ρέλος. Βλέπετε, στο Ρέλο 309 δάπεδα και μπάνια σας περιμένουν διαρκώς στημένα, ολοζώντανα μπροστά σας. Μαγικό. Λακάκια και είδη γηινής. Ρέλος. Η μεγαλύτερη έκθεση σε Πελοπόννησο και Δυτική Ελλάδα.
2: Και κάμπολο.
1: Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
3: Έξοδος 33.
1: Και στο relos.gr.
4: Urban Fest 2026. Το μεγάλο ραντεβού της δημιουργικής και πολιτιστικής βιομηχανίας επιστρέφει στην Πάτρα. Από τις 19 έως τις 23 Ιουνίου, η Ιχθυόσκαλα γίνεται το επίκεντρο της δημιουργικότητας, της καινοτομίας και της σύγχρονης καλλιτεχνικής έκφρασης. Και η κορύφωση έρχεται την Δευτέρα 22 και την Τρίτη 23 Ιουνίου από τις 7 το απόγευμα. Το Main Event με ομιλίες, performances, προβολές, συζητήσεις και δράσεις δικτύωσης. Urban Fest 2026 στην Ιχθυόσκαλα της Πάτρας με ελεύθερη είσοδο για όλους.
5: Ήλιος, θάλασσα και καλοκαίρι στο Αιγαίο. Στον πλατή γυαλό της Μυκόνου, το γυαλό γυαλό σας προσκαλεί σε μια μοναδική εμπειρία δίπλα στο κύμα. Κατά γάλανα νερά, άνετες ξαπλώστρες στην παραλία και γεύσεις που μυρίζουν Ελλάδα. Ένας χώρος δημιουργημένος από ανθρώπους της Πάτρας με 41 χρόνια εμπειρία στην εστίαση που γνωρίζουν από φιλοξενία και καλό φαγητό. Γυαλό γυαλό. Από το πρωί μέχρι τα μεσάνυχτα. Πλατής γυαλός Μύκονος.
6: Διασκέδαση και αυτό το καλοκαίρι στο Calma Water Park. Οι νεροτσουλήθρες σε περιμένουν. Οι ναυαγοσώστες μας πάντα σε ετοιμότητα. Το ίδιο και ο σεφ του εστιατορίου μας. Με πλούσιο μενού, παγωτά και κοκτέιλς. Οι κρατήσεις για τα συναρπαστικά πάρτι ξεκίνησαν. Calma Water Park. Δραστηριότητες για όλες τις ηλικίες. Δωρεάν μεταφορά από το κέντρο της πόλης και δωρεάν χώρο στάθμευσης. Στην παραλία Δρεπάνου. Τηλέφωνο 2610 87 44 70 και σε όλα τα social media. Καλό καλοκαίρι! Calma Water Park.
7: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά. Στην πράξη. Μαθαίνει σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
8: Σπούδασε στην Πάτρα. Αγίου Ανδρέου 47 και Κολοκοτρώνη 3. Τηλέφωνο 2602 7551. delta360.gr.
0: Μελωδία Πάτρας 100,4.

0: Η ώρα είναι 10.
1: Σε μια αγορά εργασίας που αλλάζει διαρκώς, είναι σημαντικό να επιλέξεις την καλύτερη σχολή ανώτερης εκπαίδευσης και να την εμπιστευτείς για την κατάρτισή σου. Οι ανώτερες σχολές Δέλτα δείχνουν το δρόμο της επαγγελματικής αποκατάστασης με 12 τομείς και 100 ειδικότητες που καλύπτουν όλο το φάσμα των σύγχρονων επαγγελμάτων. Υπήρξαν οι πρώτες που λειτουργήσαν γραφείο σταδιοδρομία στην Ελλάδα και εισήγαγαν την ειδικότητα του ΣΕΦ. Οι ανώτερες σχολές Δέλτα σε 8 πόλεις στην Ελλάδα διαθέτουν υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, έχοντας το ενεργητικό τους καταξιωμένους επαγγελματίες. Εδώ θα έχεις τη δυνατότητα να ζήσεις μια μοναδική εμπειρία βιωματικής κατάρτισης σε εργαστήρια πραγματικούς χώρους εργασίας. Εδώ θα έρθεις σε επαφή με κορυφαίες επιχειρήσεις που περιμένουν να σε προσλάβουν. Κλείσε μια ξενάγηση στη σχολή Δέλτα στο κέντρο της Πάτρας, Αγίου Ανδρέου 47 και Κολοκοτρώνη 3 και ενημερώσου για τα προνομιακά δίδακτρα και τις παροχές στα νέα τμήματα Οκτωβρίου του 2026. Τηλεφώνησε τώρα στο 2610 27 0051. Ενημερώσου και στο www.delta360.gr.

0: σε μελωδία Πάτρας 100,4.
1: Γιωβάνι μου, πάλι σε εκθέσεις. Στο Μιλάνο, στην Πολόνια, στο Παρίσι. Ζεις μέσα στον κόσμο του design.
2: Κάρα μία, così è η ζωή μου. Γυρίζω την Ευρώπη, perché η μόδα στα υλικά αλλάζει ogni stagione.
1: Εμείς δηλαδή τι να κάνουμε, να σε χαζεύουμε στα stories?
2: Όχι, amore. Ό,τι βλέπω στο Μιλάνο και σε άλλες τσιτά, το βρίσκεις στην Alfa Casa. Con stile, με αισθητική, με έπνευση και amore. Καπίσι.
3: Alfa Casa. Όλη η Ευρώπη είναι εδώ.
2: Design δεν είναι να το βλέπεις, είναι να το ζεις ogni giorno. Και εγώ θα πάω λίγο Μπαρτσελόνα για δουλειά πάντα, ε?
4: Την προηγούμενη εβδομάδα έφαγες πακέτο περιμένοντας 2 ώρες στο λεωφορείο. Έφαγες 3 γκολ στο 5x5 και τέλος έφαγες τούμπα με το ποδήλατο. Συμπέρασμα, η διατροφή σου είναι χάλια. Γι' αυτό ψητοτεχνίες. Σαλάτες, ορεκτικά, μαγειρευτά, σάντουιτς, μπέργκερς, κρέπες και βέβαια ψητά της χάρας και της σούβλας. Απόλαυσέ τα στην αίθουσα, στον κήπο ή στο σπίτι. Ψητοτεχνίες. Ακροτηρίου 5, πλατεία Παπανδρέου. Τηλέφωνο 2610-317077. Ψητοτεχνίες. Αλλιώς θα φας το κεφάλι σου.
5: Ο κόσμος αλλάζει. Οι δρόμοι της μεταφοράς αλλάζουν και εμείς πρωτοπορούμε. Μεταφορική Καϊμακάς. Εσείς μας εμπιστεύεστε. Εμείς σας το ανταποδίδουμε. Νέες υπηρεσίες στις ταχυμεταφορές και νέο κατάστημα στην καρδιά της Πάτρας. Μεταφορική Καϊμακάς. Εμπειρία μεταφοράς.
6: Το μέλλον της Πάτρας έχει θέα θάλασσα. Η Πάτρα ατενίζει το μέλλον της και το λιμάνι της ανοίγει ρότες για το αύριο. Οργανισμός Λιμένος Πατρών.
7: 20 χρόνια εντός, 20 χρόνια design, ποιότητας και έμπνευσης για κάθε σύγχρονο σπίτι. Και τώρα η μεγάλη επαιτειακή συλλογή εντός με προσφορές έως μείον 60%. Ζήστε το σπίτι σας όπως το ονειρεύεστε. Μόνο στο Εντός Πάτρας, Πατρών Αθηνών 189, Κόμβος Προαστίου. Εντός, 20 χρόνια μέσα σε κάθε ελληνικό σπίτι, τώρα με έως μείον 60%.
8: Κατάστημα... Κατάστημα!
9: Μπορείς να χτυπήσεις την πόρτα σε ένα ηλεκτρονικό κατάστημα? Στο δικό μας, το e-ecopool.gr, μπορείς. Γιατί το e-ecopool.gr είναι πραγματικό κατάστημα με φυσική παρουσία. Ecopool, πλήρης γάμα αναλώσιμων, ανταλλακτικών και εξαρτημάτων για πισίνα, τζακούζι και σάουνα, έτοιμο παράδοτα. Ecopool, πισίνα, τζακούζι, σάουνα. Επισκεφτείτε μας κυριολεκτικά Ανθίας 112 στην Πάτρα και στο e-pavla-ecopool.gr.
0: Μελωδία Πάτρας 100,4.

0: Ομορφιά σε μελωδία Πάτρας 100,4.
1: Ήλιος, θάλασσα και καλοκαίρι στο Αιγαίο. Στον πλατή γυαλό της Μυκόνου, το γυαλό γυαλό σας προσκαλεί σε μια μοναδική εμπειρία δίπλα στο κύμα. Κατά γάλανα νερά, άνετες ξαπλώστρες στην παραλία και γεύσεις που μυρίζουν Ελλάδα. Ένας χώρος δημιουργημένος από ανθρώπους της Πάτρας με 41 χρόνια εμπειρία στην εστίαση που γνωρίζουν από φιλοξενία και καλό φαγητό. Γυαλό γυαλό. Από το πρωί μέχρι τα μεσάνυχτα. Πλατής γυαλός Μύκονος.
2: Άλλη μια χαμένη ώρα για μια υπογραφή. Αν υπήρχε ένας πιο εύκολος τρόπος, υπάρχει. Με την ψηφιακή υπογραφή υπογράφεται από όπου και αν βρίσκεστε, γρήγορα, νόμιμα και με ασφάλεια. Αποκτήστε την μέσω του επιμελητηρίου σας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Το Επιμελητήριο Αχαΐας και η Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων Ελλάδας διοργανώνουν ενημερωτική ημερίδα την Παρασκευή 19 Ιουνίου και ώρα 7 στην αίθουσα εκδηλώσεων του Επιμελητηρίου Αχαΐας στο δεύτερο όροφο Αγίου Ανδρέου 89 Πάτρα, με θέμα την παρουσίαση του έργου παροχή προηγμένων και απομακρυσμένων ψηφιακών υπογραφών για επιχειρήσεις.
4: Όσα ιταλικά και να σας λένε, κάποια μαγικά δεν γίνονται ποτέ.
5: Παπέρκε!
4: Γιατί τα πλακάκια τους στημένα δεν θα τα δείτε ποτέ. Ρέλος.
5: Κούζα.
4: Βλέπετε, στο Ρέλο 309 δάπεδα και μπάνια σας περιμένουν διαρκώς στημένα ολοζώντανα μπροστά σας. Μαγικό. Λακάκια και είδη υγιεινής. Ρέλος. Η μεγαλύτερη έκθεση σε Πελοπόννησο και Δυτική Ελλάδα.
5: Και κάβολο.
4: Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
6: Έξοδος 33.
4: Και στο relos.gr.
7: Δεματάκι.gr. Είστε επαγγελματίας και κάνετε αποστολές προς εξωτερικό? Τα κόστη όμως είναι πολύ υψηλά και βγαίνετε εκτός ανταγωνισμού? Ήρθε και στην περιοχή μας το Δεματάκι. Για γρήγορες και οικονομικές μεταφορές. Δεματάκι.gr.
8: Θα μείνουμε μαζί, μου έλεγε.
9: Να μείνουμε, Θανάση μου, του έλεγα.
8: Τελικά,
9: μείναμε.
8: Με το αυτοκίνητο μες στην ερημιά. Όταν φώναζα εγώ, πήγαινε στο Φλωράτο για μπαταρία. Αυτός μου δίνε το λόγο του. Ο Φλωράτος, Θανάση μου. Δεν θα το έκανε ποτέ αυτό. Θα μου δίνε έτοιμη μπαταρία και 3 χρόνια εγγύηση. Έλα πας στο Φλωράτο, σου μου λέει. Σιγά μην πήγαινα. Με ένα τηλέφωνο ήρθε αυτός.
10: Φλωράτος. Μπαταρίες κάθε τύπου έτοιμες για τοποθέτηση. Εγγύηση μέχρι και 3 χρόνια και από τιμές μικροπράγματα. Για κάθε μπαταρία, ραντεβού στη γωνία, Παπαφλέσσα και Μεζόνος. Και αν ξεμείνετε, 2610-326651 και έφτασε. Φλωράτος.
9: Είναι του τύπου σας.
11: Urban Fest 2026. Το μεγάλο ραντεβού της δημιουργικής και πολιτιστικής βιομηχανίας επιστρέφει στην Πάτρα. Από τις 19 έως τις 23 Ιουνίου, η Ιχθυόσκαλα γίνεται το επίκεντρο της δημιουργικότητας, της καινοτομίας και της σύγχρονης καλλιτεχνικής έκφρασης. Και η κορύφωση έρχεται την Δευτέρα 22 και την Τρίτη 23 Ιουνίου από τις 7 το απόγευμα. Το Main Event με ομιλίες, performances, προβολές, συζητήσεις και δράσεις δικτύωσης. Urban Fest 2026 στην Ιχθυόσκαλα της Πάτρας με ελεύθερη είσοδο για όλους.
0: Μελωδία Πάτρας 100,4.

0: Έφευ, ονιά στο Παγκράτη.
1: Η ώρα είναι 11.
2: Ώρα για προστασία. Ώρα για ένα ποτήρι φυσικό μεταλλικό νερό Διός από τον Όλυμπο. Το προστατευμένο οικοσύστημα της UNESCO.
3: Ξέρετε αλήθεια ποιο είναι το πιο ωραίο πράγμα στον Όλυμπο?

0: Σωστά, η απουσία του ανθρώπου.
1: Στον Όλυμπο κανείς δεν ενοχλεί τη φύση, γιατί αποτελεί προστατευμένο οικοσύστημα της UNESCO. Από αυτή τη φύση πηγάζει το φυσικό μεταλλικό νερό Διός. Η προστασία είναι στη φύση του.
2: Ξανά πιάσε μελωδία στους 100,4.

0: Μεσογειακιά σε μελωδία Πάτρας 100,4.
1: Γιωβάνι μου, πάλι σε εκθέσεις. Στο Μιλάνο, στην Πολόνια, στο Παρίσι. Ζεις μέσα στον κόσμο του design.
2: Κάρα μία, κοζί η ζωή μου. Γυρίζω την Ευρώπη, περκέ η μόδα στα υλικά. Αλλάζει όνει στατζιόνε.
1: Εμείς δηλαδή τι να κάνουμε, να σε χαζεύουμε στα stories.
2: Όχι αμόρε, ό,τι βλέπω στο Μιλάνο και σε άλλες τσιτά, το βρίσκεις στην Αλφα Κάζα. Κον στήλε, με αισθητική, με έμπνευση και αμόρε, καπίση.
3: Αλφα Κάζα, όλη η Ευρώπη είναι εδώ.
2: Design, δεν είναι να το βλέπεις, είναι να το ζεις ogni giorno. Και εγώ θα πάω λίγο Μπαρτσελόνα για δουλειά πάντα, ε.
4: Κατάστημα. Κατάστημα.
5: Μπορείς να χτυπήσεις την πόρτα σε ένα ηλεκτρονικό κατάστημα. Στο δικό μας, το e-ecopool.gr, μπορείς. Γιατί το e-ecopool.gr είναι πραγματικό κατάστημα με φυσική παρουσία. Ecopool, πλήρης γάμα αναλώσιμων, ανταλλακτικών και εξαρτημάτων για πισίνα, τζακούζι και σάουνα, έτοιμο παράδοτα. Ecopool, πισίνα, τζακούζι, σάουνα. Επισκεφτείτε μας κυριολεκτικά Ανθίας 112 στην Πάτρα και στο e-pavla-ecopool.gr.
6: Ο κόσμος αλλάζει. Οι δρόμοι της μεταφοράς αλλάζουν και εμείς πρωτοπορούμε. Μεταφορική Καϊμακάς. Εσείς μας εμπιστεύεστε. Εμείς σας το ανταποδίδουμε. Νέες υπηρεσίες στις ταχυμεταφορές και νέο κατάστημα στην καρδιά της Πάτρας. Μεταφορική Καϊμακάς. Εμπειρία μεταφοράς.
7: Απολαμβάνεις περισσότερο τα ταξίδια σου όταν ξεκινούν με σωστή οργάνωση. Rania Tours. Οδικές εκδρομές σε Ελλάδα και εξωτερικό. Μισθώσεις λεωφορείων για κάθε ανάγκη. Αγία Σοφίας 53 και Δοϊράνης, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 425 814. Το ταξίδι που ονειρεύεσαι ξεκινά από εμάς. Το μέλλον της Πάτρας έχει θέα θάλασσα. Η Πάτρα ατενίζει το μέλλον της και το λιμάνι της ανοίγει ρότες για το αύριο. Οργανισμός Λιμένος Πατρών.
8: Ξέρεις ότι στα Λίμπου τα φρούτα και τα λαχανικά μας είναι φουλ φρέσκα, φουλ ποιοτικά, φουλ γευστικά.
9: Φουλ και λίγα λες.
8: Ξέρεις ότι είναι και με φουλ εγγύηση.
9: Εγγύηση, τι μου λες.
8: Φουλ εγγύηση. Γιατί στα Lidl είμαστε τόσο σίγουροι για τα φρούτα και τα λαχανικά μας που αν δεν μείνετε 100% ευχαριστημένοι, σας επιστρέφουμε την αξία του στο φουλ.
9: Έλα τώρα, αφού ξέρετε ότι θα μείνουμε ευχαριστημένοι. Πού τα πουλάτε αυτά?
8: Στα Lidl. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
0: Μελωδία Πάτρας 100,4.

0: Πιάσε μελωδία Πάτρας 100,4.
1: Διασκέδασε και αυτό το καλοκαίρι στο Calma Water Park. Οι νεροτσουλήθρες σε περιμένουν. Οι ναυαγοσώστες μας πάντα σε ετοιμότητα. Το ίδιο και ο σεφ του εστιατορίου μας. Με πλούσιο μενού, παγωτά και κοκτέιλς. Οι κρατήσεις για τα συναρπαστικά πάρτι ξεκίνησαν. Calma Water Park. Δραστηριότητες για όλες τις ηλικίες. Δωρεάν μεταφορά από το κέντρο της πόλης και δωρεάν χώρο στάθμευσης. Στην παραλία Δρεπάνου. Τηλέφωνο 2610 87 44 70 και σε όλα τα social media. Καλό καλοκαίρι. Calma Water Park.
2: Νερό. Πολύτιμο. Πηγή ζωής. Βίκος. Φυσικό μεταλλικό νερό. Με την εγγύηση του ονόματος Ασκούνης. Ψύκτες ανοξείδωτη inox με δεκάλυτρες ανακυκλώσιμες PET φιάλες για οικιακούς και επαγγελματικούς χώρους. Καθαρό, κρυστάλλινο, δροσερό νερό κάθε στιγμή. Ασκούνης, αντιπρόσωπος Δυτικής Ελλάδας. Ερμοπόλεως 103, Ζαβλάνη, Πάτρα. Στις ιδιόκτητες εγκαταστάσεις μας. Τηλέφωνο 2610 46 13 99. Δύναμή μας, ηρωή μας.
0: Τώρα αφήνουμε την ζωή να γεμίσει την ελπίδα ξανά. Κόσμημα για τη γέννηση. Φώτης Κατραούρας, Πανεπιστημίου 240, Κορίνθου 305, Πλησίων Παντανάσης, Πάτρα. Ιντζέ 2, Ναύπακτος και στο katraouras.com. Φώτης Κατραούρας. Το κόσμημα που σας αξίζει.
3: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα, το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
4: Σπούδασε στην Πάτρα. Αγίου Ανδρέου 47 και Κολοκοτρώνη 3. Τηλέφωνο 2602 7551. delta360.gr.
5: Όσα ιταλικά και να σας λένε, κάποια μαγικά δεν γίνονται ποτέ.
6: Απέργε!
5: Γιατί τα πλακάκια τους στημένα δεν θα τα δείτε ποτέ. Ρέλος.
6: Κούζα.
5: Βλέπετε, στο Ρέλο 309 δάπεδα και μπάνια σας περιμένουν διαρκώς στημένα ολοζώντανα μπροστά σας. Μαγικό.
6: Μαγεία.
5: Λακάκια και είδη γηινής. Ρέλος. Η μεγαλύτερη έκθεση σε Πελοπόννησο και Δυτική Ελλάδα.
6: Και κάβολο.
5: Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
7: Έξοδος 33.
5: Και στο relos.gr.
8: Ήλιος, θάλασσα και καλοκαίρι στο Αιγαίο. Στον πλατή γυαλό της Μυκόνου, το γυαλό γυαλό σας προσκαλεί σε μια μοναδική εμπειρία δίπλα στο κύμα. Κατά γάλανα νερά, άνετες ξαπλώστρες στην παραλία και γεύσεις που μυρίζουν Ελλάδα. Ένας χώρος δημιουργημένος από ανθρώπους της Πάτρας με 41 χρόνια εμπειρία στην εστίαση που γνωρίζουν από φιλοξενία και καλό φαγητό. Γυαλό γυαλό. Από το πρωί μέχρι τα μεσάνυχτα. Πλατής γυαλός Μύκονος.
9: Θέλεις η επιχείρησή σου να ξεχωρίζει? Οι LED οθόνες της 5 Point προσελκύουν αμέσως την προσοχή με ζωντανά χρώματα και εντυπωσιακά οπτικά εφέ. Δυναμική προβολή, άμεση επικοινωνία, μέγιστη απόδοση.
10: Και το καλύτερο, βρισκόμαστε σε ένα από τα πιο κομβικά σημεία της πόλης, Σμύρνης 110, στους 5 δρόμους. Τηλέφωνο 6936 00 1111. 5 Point. Γιατί η εικόνα σου αξίζει το καλύτερο.
9: 5 Point. Η διαφήμισή σου ξεχωρίζει. Σμύρνης 110 στους 5 δρόμους. Τηλέφωνο 6936 00 1111.
0: Μελωδία Πάτρας 100,4.

εντάσεις, καινούριες προφάσεις και φεύγεις ξανά. Έξω ο κόσμος παράζει και εσύ το βιολί του εγώ σου. Τώρα μέσα στα κόκκινα μάτια σου βλέπω ένα νέο χιονιά. Η καρδιά σου παγώνει και γίνεται ο νέος εχθρός. Δες στα μάτια του πρώτου τη Χόντα που μπρος σου θα βρεις. Στάσου μια στιγμή να ρωτήσεις μονάχα τι έχει. Τι κοιτάς τις πληγές σου, λες κι είσαι εσύ το θύμα της γης. Κάθε άνθρωπος έχει ένα βάσανο που δεν αντέχει.

πως αντέχεις τις φλέβες σου αίμα πικρό να κρατάς. Μες στο στήθος σου ένα παιδί φοβισμένο φουλιάζει. Βγες ξανά από εκεί που η πλάνη σου λέει που να πας. Βρες τον άγγελο μέσα σου που ξέρει να σ' αγκαλιάζει. Πόσοι έχουν ακόμη νομίζεις το όνειρό να τους κρατά. Ένα σύντροφο κάθε πρωί να τους λέει.

0: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.
1: Έτσι κι αλλιώς

0: Ματιά σε μελωδία Πάτρας 100,4.
1: Έλα ρε Τζίο, ο Μίτσος είμαι. Έφτασα Πάτρα, λιμάνι. Πες μου που να πίσω τα πλακάκια. Μη μ' αρχίσεις πάλι τα μπελίσιμο και τα ντιζένιο. Έχω δρόμο.
2: Τρανκουίλο, Δημήτρη πύλε μου. Πας ευθεία, στρίβεις δεξιά, αριστερά και μπουμ, Αλφα Κάζα. Η αποθήκη μας είναι πιο κοντά και από το εσπρέσο σου.
1: Δηλαδή δεν έχει πηγενέλα. Μπράβο ρε μαέστρο.
2: Εζάτο, λιγότερα χιλιόμετρα, λιγότερο διοξίδιο, πιο ρισπέτο περί πλανέτα. Και καλύτερες τιμές, χωρίς ενδιάμεσους. Καποιησή.
3: Αλφα Κάζα, κατευθείαν από Ιταλία. Με πράσινη λογική και καθαρές τιμές.
1: Αυτό λέγεται οργάνωση μαέστρο.
2: Αυτό λέγεται Αλφα Κάζα.
4: Την προηγούμενη εβδομάδα έφαγες πακέτο περιμένοντας 2 ώρες στο λεωφορείο. Έφαγες 3 γκολ στο 5x5 και τέλος έφαγες τούμπα με το ποδήλατο. Συμπέρασμα, η διατροφή σου είναι χάλια. Γι' αυτό ψητοτεχνίες. Σαλάτες, ορεκτικά, μαγειρευτά, σάντουιτς, μπέργκερς, κρέπες και βέβαια ψητά της χάρας και της σούβλας. Απόλαυσέ τα στην αίθουσα, στον κήπο ή στο σπίτι. Ψητοτεχνίες. Ακροτηρίου 5, πλατεία Παπανδρέου. Τηλέφωνο 2610-317077. Ψητοτεχνίες. Αλλιώς θα φας το κεφάλι σου.
5: Κατάστημα. Κατάστημα.
6: Μπορείς να χτυπήσεις την πόρτα σε ένα ηλεκτρονικό κατάστημα. Στο δικό μας το e-ecopool.gr μπορείς. Γιατί το e-ecopool.gr είναι πραγματικό κατάστημα με φυσική παρουσία. Ecopool, πλήρης γάμα αναλώσιμων, ανταλλακτικών και εξαρτημάτων για πισίνα, τζακούζι και σάουνα. Έτοιμο παράδοτα. Ecopool, πισίνα, τζακούζι, σάουνα. Επισκεφτείτε μας κυριολεκτικά Ανθίας 112 στην Πάτρα και στο e-pavla.ecopool.gr.
7: Το μέλλον της Πάτρας έχει θέα θάλασσα. Η Πάτρα ατενίζει το μέλλον της και το λιμάνι της ανοίγει ρότες για το αύριο. Οργανισμός Λιμένος Πατρών. Απολαμβάνεις περισσότερο τα ταξίδια σου όταν ξεκινούν με σωστή οργάνωση. Ράνια Tours. Οδικές εκδρομές σε Ελλάδα και εξωτερικό. Μισθώσεις λεωφορείων για κάθε ανάγκη. Αγία Σοφίας 53 και Δοϊράνης, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-425-814. Το ταξίδι που ονειρεύεσαι ξεκινά από εμάς.
0: Μελωδία Πάτρας 100,4.

0: Πιάσε μελωδία Πάτρας 100,4.
1: Θα μείνουμε μαζί, μου έλεγε.
2: Να μείνουμε, Θανάση μου, του έλεγα. Τελικά, μείναμε. Με το αυτοκίνητο μες στην ερημιά. Όταν φώναζα εγώ, πήγαινε στο Φλωράτο για μπαταρία. Αυτός μου δίνε το λόγο του. Ο Φλωράτος, Θανάση μου. Δεν θα το έκανε ποτέ αυτό. Θα μου δίνε έτοιμη μπαταρία και 3 χρόνια εγγύηση. Έλα πας στο Φλωράτος, μου λέει. Σιγά μην πήγαινα. Με ένα τηλέφωνο ήρθε αυτός.
3: Φλωράτος. Μπαταρίες κάθε τύπου έτοιμες για τοποθέτηση. Εγγύηση μέχρι και 3 χρόνια και από τιμές μικροπράγματα. Για κάθε μπαταρία, ραντεβού στη γωνία, παπαφλέσα και μεζόνος. Και αν ξεμείνετε, 2610 326651 και έφτασε. Φλωράτος.
2: Είναι του τύπου σας.
4: Urban Fest 2026. Το μεγάλο ραντεβού της δημιουργικής και πολιτιστικής βιομηχανίας επιστρέφει στην Πάτρα. Από τις 19 έως τις 23 Ιουνίου, η Ιχθυός Καλά γίνεται το επίκεντρο της δημιουργικότητας, της καινοτομίας και της σύγχρονης καλλιτεχνικής έκφρασης. Και η κορύφωση έρχεται την Δευτέρα 22 και την Τρίτη 23 Ιουνίου από τις 7 το απόγευμα. Το Main Event με ομιλίες, performances, προβολές, συζητήσεις και δράσεις δικτύωσης. Urban Fest 2026 στην Ιχθυός Καλά της Πάτρας με ελεύθερη είσοδο για όλους.
5: Όσα ιταλικά και να σας λένε, κάποια μαγικά δεν γίνονται ποτέ.
6: Perché?
5: Γιατί τα πλακάκια τους στημένα δεν θα τα δείτε ποτέ. Ρέλος. Βλέπετε, στο Ρέλο 309 δάπεδα και μπάνια σας περιμένουν διαρκώς στημένα ολοζώντανα μπροστά σας. Μαγικό. Λακάκια και είδη γηινής. Ρέλος. Η μεγαλύτερη έκθεση σε Πελοπόννησο και Δυτική Ελλάδα.
6: Και κάβολο.
5: Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
7: Έξοδος 33.
5: Και στο relos.gr.
8: Έχετε συγγενείς που δουλεύουν ή σπουδάζουν στο εξωτερικό και θέλετε να τους στείλετε τρόφιμα, ρούχα, παιχνίδια και άλλα? Ήρθε και στην περιοχή μας το Δεματάκι. Για αποστολές από και προς Ευρώπη. Δεματάκι.gr. Στείλτε τα πράγματά σας γρήγορα και οικονομικά. Δεματάκι.gr.
9: Άλλη μια χαμένη ώρα για μια υπογραφή. Αν υπήρχε ένας πιο εύκολος τρόπος... Υπάρχει. Με την ψηφιακή υπογραφή υπογράφετε από όπου και αν βρίσκεστε, γρήγορα, νόμιμα και με ασφάλεια. Αποκτήστε την μέσω του επιμελητηρίου σας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
10: Το Επιμελητήριο Αχαΐας και η Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων Ελλάδας διοργανώνουν ενημερωτική ημερίδα την Παρασκευή 19 Ιουνίου και ώρα 7. Στην αίθουσα εκδηλώσεων του Επιμελητηρίου Αχαΐας στο δεύτερο όροφο Αγίου Ανδρέου 89 Πάτρα. Με θέμα την παρουσίαση του έργου παροχή προηγμένων και απομακρυσμένων ψηφιακών υπογραφών για επιχειρήσεις.
11: Ήλιος, θάλασσα και καλοκαίρι στο Αιγαίο. Στον πλατή γυαλό της Μυκόνου, το γυαλό γυαλό σας προσκαλεί σε μια μοναδική εμπειρία δίπλα στο κύμα. Κατά γάλανα νερά, άνετες ξαπλώστρες στην παραλία και γεύσεις που μυρίζουν Ελλάδα. Ένας χώρος δημιουργημένος από ανθρώπους της Πάτρας με 41 χρόνια εμπειρία στην εστίαση που γνωρίζουν από φιλοξενία και καλό φαγητό. Γυαλό γυαλό. Από το πρωί μέχρι τα μεσάνυχτα. Πλατής γυαλός Μύκονος.
0: Μελωδία Πάτρας 100,4.

0: Η ώρα είναι μία.
1: Η ώρα είναι μια ξεδιψαστική χορηγία από το φυσικό μεταλλικό νερό Διός. Πηγάζει από τον Όλυμπο, το προστατευμένο οικοσύστημα της UNESCO.
2: Είμαστε στα 2.900 μέτρα. 18 μέτρα ακόμα ανάβαση και θα βρεθούμε στην υψηλότερη κορυφή της Ελλάδας. Σφίξτε τα σκοινιά σας και μην κοιτάξετε κάτω. Πάμε!
3: Γιατί μιλάει έτσι, κοιμάται κανείς?
2: Αφού είμαστε στον Όλυμπο.
1: Στον Όλυμπο κανείς δεν ενοχλεί τη φύση, γιατί αποτελεί προστατευμένο οικοσύστημα της UNESCO. Από αυτή τη φύση πηγάζει το φυσικό μεταλλικό νερό Διός. Η προστασία είναι στη φύση του.
4: Αγαπάς τόσο πολύ την ελληνική μουσική που πιάνεις μελωδία στον αέρα. Πιάσε μελωδία στους 100,4.
5: Θα κρατήσουν οι χώροι και θα βρουν μαλλιώτικα σε για υπαρχιώτικα.

Σαν ήμουνα παιδί κι εγώ, φτερούγης απ' την κούνια. Όμως μαχαίρια έβλεπα στις πόλεις τα καντούνια. Κυνηγημένος μια ναυγή ετράβηξα τους δρόμους. Φωτιά στα πόδια μου η γη.

0: Φωτιά σε μελωδία Πάτρας 100,4.
1: Το μέλλον της Πάτρας έχει θέα θάλασσα. Η Πάτρα ατενίζει το μέλλον της και το λιμάνι της ανοίγει ρότες για το αύριο. Οργανισμός Λιμένος Πατρών.
2: 20 χρόνια εντός. 20 χρόνια design, ποιότητας και έμπνευσης για κάθε σύγχρονο σπίτι. Και τώρα η μεγάλη επαιτειακή συλλογή εντός με προσφορές έως μείον 60%. Ζήστε το σπίτι σας όπως το ονειρεύεστε. Μόνο στο Εντός Πάτρας, Πατρών Αθηνών 189, Κόμβος Προαστίου. Εντός. 20 χρόνια μέσα σε κάθε ελληνικό σπίτι, τώρα με έως μείον 60%.
3: Την προηγούμενη εβδομάδα έφαγες πακέτο περιμένοντας 2 ώρες στο λεωφορείο. Έφαγες 3 γκολ στο 5x5 και τέλος έφαγες τούμπα με το ποδήλατο. Συμπέρασμα, η διατροφή σου είναι χάλια. Γι' αυτό ψητοτεχνίες. Σαλάτες, ορεκτικά, μαγειρευτά, σάντουιτς, μπέργκερς, κρέπες και βέβαια ψητά της χάρας και της σούβλας. Απόλαυσέ τα στην αίθουσα, στον κήπο ή στο σπίτι. Ψητοτεχνίες. Ακροτηρίου 5, πλατεία Παπανδρέου. Τηλέφωνο 2610-317077. Ψητοτεχνίες. Αλλιώς θα φας το κεφάλι σου.
4: Έλα ρε Τζίο, ο Μίτσος είμαι. Έφτασα Πάτρα, λιμάνι. Πες μου που να αφήσω τα πλακάκια. Μη μ' αρχίσεις πάλι τα μπελίσιμο και τα ντιζένιο. Έχω δρόμο.
5: Τρανκουίλο, Δημήτρη πύλε μου. Πας ευθεία, στρίβ δεξιά, αριστερά και μπουμ, αλφα κάζα. Η αποθήκη μας είναι πιο κοντά και από το εσπρέσο σου.
4: Δηλαδή δεν έχει πηγενέλα. Μπράβο ρε μαέστρο.
5: Εζάτο, λιγότερα κιλιόμετρα, λιγότερο διοξίδιο, πιο ρισπέτο περί πλανέτα. Και καλύτερες τιμές, χωρίς ενδιάμεσους. Καποιησή.
6: Αλφα κάζα, κατευθείαν από Ιταλία. Με πράσινη λογική και καθαρές τιμές.
4: Αυτό λέγεται οργάνωση, μαέστρο.
5: Αυτό λέγεται Αλφα Κάζα.
7: Η ασφάλεια είναι το πολυτιμότερο αγαθό. Αυτό δεν σημαίνει ότι πρέπει να είναι και το ακριβότερο. Γι' αυτό στην Ασκούνη Security, σύστημα συναγερμού μόνο με 25 ευρώ το μήνα, με 24ωρο κέντρο ελέγχου και άμεση επέμβαση από περιπολικά της εταιρείας. www.ascunisecurity.gr. Ερμοπόλεως 103, Ζαβλάνη, Πάτρα, στις ιδιόκτηδες εγκαταστάσεις μας. Τηλέφωνο 2610 461 392. Ascunis Security. Πάνω από 20 χρόνια προσφέρει ασφάλεια.
0: Μελωδία Πάτρας 100,4.
8: Μοναξιά μου, όλα μοναξιά μου, τίποτα. Μη με αφήνεις τώρα που είναι όλα πιο δύσκολα.
9: Θέλει μελωδία.

0: Τόσο πλούσια γεύση και λιγότερα λιπαρά. Όλα είναι Μίλνερ. 7 στους 10 το επιβεβαιώνουν. Μίλα μου για Μίλνερ.
1: Διασκέδασε και αυτό το καλοκαίρι στο Calma Water Park. Οι νεροτσουλήθρες σε περιμένουν. Οι ναυαγοσώστες μας πάντα σε ετοιμότητα. Το ίδιο και ο σεφ του εστιατορίου μας. Με πλούσιο μενού, παγωτά και κοκτέιλς. Οι κρατήσεις για τα συναρπαστικά πάρτι ξεκίνησαν. Calma Water Park. Δραστηριότητες για όλες τις ηλικίες. Δωρεάν μεταφορά από το κέντρο της πόλης και δωρεάν χώρο στάθμευσης. Στην παραλία Δρεπάνου. Τηλέφωνο 2610 87 44 70. Και σε όλα τα social media. Καλό καλοκαίρι. Calma Water Park.
2: Ο κόσμος αλλάζει. Οι δρόμοι της μεταφοράς αλλάζουν και εμείς πρωτοπορούμε. Μεταφορική Καϊμακάς. Εσείς μας εμπιστεύεστε. Εμείς σας το ανταποδίδουμε. Νέες υπηρεσίες στις ταχυμεταφορές και νέο κατάστημα στην καρδιά της Πάτρας. Μεταφορική Καϊμακάς. Εμπειρία μεταφοράς.
3: Όσα ιταλικά και να σας λένε, κάποια μαγικά δεν γίνονται ποτέ.
4: Παπέρκε!
3: Γιατί τα πλακάκια τους στημένα δεν θα τα δείτε ποτέ. Ρέλος.
4: Κούζα.
3: Βλέπετε, στο Ρέλο 309 δάπεδα και μπάνια σας περιμένουν διαρκώς στημένα ολοζώντανα μπροστά σας. Μαγικό.
4: Μακία.
3: Λακάκια και είδη γηινής. Ρέλος. Η μεγαλύτερη έκθεση σε Πελοπόννησο και Δυτική Ελλάδα.
4: Και κάβολο.
3: Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
5: Έξοδος 33.
3: Και στο relos.gr.
6: Θέλεις η επιχείρησή σου να ξεχωριζεί? Οι LED οθόνες της 5 Point προσελκύουν αμέσως την προσοχή με ζωντανά χρώματα και εντυπωσιακά οπτικά εφέ. Δυναμική προβολή, άμεση επικοινωνία, μέγιστη απόδοση.
7: Και το καλύτερο, βρισκόμαστε σε ένα από τα πιο κομβικά σημεία της πόλης, Σμύρνης 110, στους 5 δρόμους. Τηλέφωνο 6936-00111. 5 Point. Γιατί η εικόνα σου αξίζει το καλύτερο.
6: 5 Point. Η διαφήμισή σου ξεχωρίζει. Σμύρνης 110 στους 5 δρόμους. Τηλέφωνο 6936-00111.
8: Μελωδία Πάτρας 100,4.
9: Ξανά πιάσε μελωδία στους 100,4.

0: Η ώρα είναι 2.
1: Είναι ώρα για να μην σας ενοχλήσει κανείς. Όπως και στον Όλυμπο, από όπου πηγάζει το φυσικό μεταλλικό νερό Διός.
2: Κρατάμε σταθερό ρυθμό στο πετάλι. Δεν αλλάζουμε ταχύτητες απότομα. Κοιτάμε πάντα μπροστά, όχι στον τροχό. Δεν κάνουμε κόντρες με τα ζαρκάδια. Θα μας περάσουν σίγουρα.
3: Γιατί μιλάει έτσι? Έχει κλείσει η φωνή του?
0: Αφού είμαστε στον Όλυμπο.
1: Στον Όλυμπο κανείς δεν ενοχλεί τη φύση, γιατί αποτελεί προστατευμένο οικοσύστημα της UNESCO. Από αυτή τη φύση πηγάζει το φυσικό μεταλλικό νερό Διός. Η προστασία είναι στη φύση του.

0: Μαγιά σε μελωδία Πάτρας 100,4.
1: Το μέλλον της Πάτρας έχει θέα θάλασσα. Η Πάτρα ατενίζει το μέλλον της και το λιμάνι της ανοίγει ρότες για το αύριο. Οργανισμός Λιμένος Πατρών.
2: Κατάστημα! Κατάστημα!
3: Μπορείς να χτυπήσεις την πόρτα σε ένα ηλεκτρονικό κατάστημα. Στο δικό μας, το e-ecopool.gr, μπορείς. Γιατί το e-ecopool.gr είναι πραγματικό κατάστημα με φυσική παρουσία. Ecopool, πλήρης γάμα αναλώσιμων, ανταλλακτικών και εξαρτημάτων για πισίνα, τζακούζι και σάουνα, έτοιμο παράδοτα. Ecopool, πισίνα, τζακούζι, σάουνα. Επισκεφτείτε μας κυριολεκτικά Ανθίας 112 στην Πάτρα και στο e-pavla-ecopool.gr.
4: Ξέρεις ότι στα Lidl τα φρούτα και τα λαχανικά μας είναι full φρέσκα, full ποιοτικά, full γευστικά.
5: Φουλ και λίγα λες.
4: Ξέρεις ότι είναι και με φουλ εγγύηση.
5: Εγγύηση? Τι μου λες?
4: Φουλ εγγύηση. Γιατί στα Lidl είμαστε τόσο σίγουροι για τα φρούτα και τα λαχανικά μας που αν δεν μείνετε 100% ευχαριστημένοι, σας επιστρέφουμε την αξία του στο φουλ.
5: Έλα τώρα, αφού ξέρετε ότι θα μείνουμε ευχαριστημένοι. Πού τα πουλάτε αυτά?
4: Στα Lidl. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
1: Απολαμβάνεις περισσότερο τα ταξίδια σου όταν ξεκινούν με σωστή οργάνωση. Rania Tours. Οδικές εκδρομές σε Ελλάδα και εξωτερικό. Μισθώσεις λεωφορείων για κάθε ανάγκη. Αγία Σοφίας 53 και Δοϊράνης, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 425 814. Το ταξίδι που ονειρεύεσαι ξεκινά από εμάς.
6: Τζοβάνι μου, πάλι σε εκθέσεις. Στο Μιλάνο, στην Πολόνια, στο Παρίσι. Ζεις μέσα στον κόσμο του design.
7: Κάρα μία, κοζία η ζωή μου. Γυρίζω την Ευρώπη, περκέ η μόδα στα υλικά. Αλλάζει όνει στατζιόνε.
6: Εμείς δηλαδή τι να κάνουμε, να σε χαζεύουμε στα stories?
7: Όχι, αμόρε. Ό,τι βλέπω στο Μιλάνο και σε άλλες τσιτά, το βρίσκεις στην Αλφα Κάζα. Κον στήλε, με αισθητική, με έμπνευση και αμόρε. Καπίσι.
8: Αλφα Κάζα. Όλη η Ευρώπη είναι εδώ.
7: Design. Δεν είναι να το βλέπεις, είναι να το ζεις ogni giorno. Κι εγώ θα πάω λίγο Μπαρτσελόνα για δουλειά πάντα, ε?
0: Μελωδία Πάτρας 100,4.

0: Πιάσε μελωδία Πάτρας 100,4.
1: Ήλιος, θάλασσα και καλοκαίρι στο Αιγαίο. Στον πλατή γυαλό της Μυκόνου, το γυαλό γυαλό σας προσκαλεί σε μια μοναδική εμπειρία δίπλα στο κύμα. Κατά γάλανα νερά, άνετες ξαπλώστρες στην παραλία και γεύσεις που μυρίζουν Ελλάδα. Ένας χώρος δημιουργημένος από ανθρώπους της Πάτρας με 41 χρόνια εμπειρία στην εστίαση που γνωρίζουν από φιλοξενία και καλό φαγητό. Γυαλό γυαλό. Από το πρωί μέχρι τα μεσάνυχτα. Πλατής γυαλός Μύκονος.
2: Θα μείνουμε μαζί, μου έλεγε.
3: Να μείνουμε, Θανάση μου, του έλεγα. Τελικά, μείναμε. Με το αυτοκίνητο μες στην ερημιά. Όταν φώναζα εγώ, πήγαινε στο Φλωράτο για μπαταρία. Αυτός μου δίνε το λόγο του. Ο Φλωράτος, Θανάση μου. Δεν θα το έκανε ποτέ αυτό. Θα μου δίνε έτοιμη μπαταρία και 3 χρόνια εγγύηση. Έλα πας στο Φλωράτο, σου λέει. Σιγά μην πήγαινα. Με ένα τηλέφωνο ήρθε αυτός.
4: Φλωράτος. Μπαταρίες κάθε τύπου έτοιμες για τοποθέτηση. Εγγύηση μέχρι και 3 χρόνια και από τιμές μικροπράγματα. Για κάθε μπαταρία, ραντεβού στη γωνία, Παπαφλέσσα και Μεζόνος. Και αν ξεμείνετε, 2610-326651 και έφτασε. Φλωράτος.
3: Είναι του τύπου σας.
5: Δεματάκι.gr. Είστε επαγγελματίας και κάνετε αποστολές προς εξωτερικό? Τα κόστη όμως είναι πολύ ψηλά και βγαίνετε εκτός ανταγωνισμού? Ήρθε και στην περιοχή μας το Δεματάκι. Για γρήγορες και οικονομικές μεταφορές. Δεματάκι.gr.
6: Μαγειρεύουμε με Μίλνερ πίτσα.
7: Μαργαρίτα.

0: τόσο πλούσια γεύση και λιγότερα λιπαρά, όλα είναι Μίλνερ. 7 στους 10 το επιβεβαιώνουν. Μίλα μου για Μίλνερ.
1: Urban Fest 2026. Το μεγάλο ραντεβού της δημιουργικής και πολιτιστικής βιομηχανίας επιστρέφει στην Πάτρα. Από τις 19 έως τις 23 Ιουνίου, η Ιχθυόσκαλα γίνεται το επίκεντρο της δημιουργικότητας, της καινοτομίας και της σύγχρονης καλλιτεχνικής έκφρασης. Και η κορύφωση έρχεται την Δευτέρα 22 και την Τρίτη 23 Ιουνίου από τις 7 το απόγευμα. Το Main Event με ομιλίες, performances, προβολές, συζητήσεις και δράσεις δικτύωσης. Urban Fest 2026 στην Ιχθυόσκαλα της Πάτρας με ελεύθερη είσοδο για όλους.
2: Όσα ιταλικά και να σας λένε, κάποια μαγικά δεν γίνονται ποτέ.
3: Παπέρκε!
2: Γιατί τα πλακάκια τους στημένα δεν θα τα δείτε ποτέ. Ρέλος.
3: Κόζα.
2: Βλέπετε, στο Ρέλο 309 δάπεδα και μπάνια σας περιμένουν διαρκώς στημένα ολοζώντανα μπροστά σας. Μαγικό. Λακάκια και είδη γηινής. Ρέλος. Η μεγαλύτερη έκθεση σε Πελοπόννησο και Δυτική Ελλάδα.
3: Και κάραβολο.
2: Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
4: Έξοδος 33.
2: Και στο relos.gr.
5: Άλλη μια χαμένη ώρα για μια υπογραφή. Αν υπήρχε ένας πιο εύκολος τρόπος, υπάρχει. Με την ψηφιακή υπογραφή υπογράφετε από όπου και αν βρίσκεστε, γρήγορα, νόμιμα και με ασφάλεια. Αποκτήστε την μέσω του επιμελητηρίου σας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
6: Το Επιμελητήριο Αχαΐας και η Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων Ελλάδας διοργανώνουν ενημερωτική ημερίδα την Παρασκευή 19 Ιουνίου και ώρα 7. Στην αίθουσα εκδηλώσεων του Επιμελητηρίου Αχαΐας στο δεύτερο όροφο Αγίου Ανδρέου 89 Πάτρα, με θέμα την παρουσίαση του έργου παροχή προηγμένων και απομακρυσμένων ψηφιακών υπογραφών για επιχειρήσεις.
7: Μελωδία Πάτρας 100,4.

0: βραδιά σε μελωδία Πάτρας 100,4.
1: Την προηγούμενη εβδομάδα έφαγες πακέτο περιμένοντας 2 ώρες στο λεωφορείο. Έφαγες 3 γκολ στο 5x5 και τέλος έφαγες τούμπα με το ποδήλατο. Συμπέρασμα, η διατροφή σου είναι χάλια. Γι' αυτό ψητοτεχνίες. Σαλάτες, ορεκτικά, μαγειρευτά, σάντουιτς, μπέργκες, κρέπες και βέβαια ψητά της χάρας και της σούβλας. Απόλαυσέ τα στην αίθουσα, στον κήπο ή στο σπίτι. Ψητοτεχνίες. Ακροτηρίου 5, πλατεία Παπανδρέου. Τηλέφωνο 2610 31 70 77. Ψητοτεχνίες. Αλλιώς θα φας το κεφάλι σου.
0: Το μέλλον της Πάτρας έχει θέα θάλασσα. Η Πάτρα ατενίζει το μέλλον της και το λιμάνι της ανοίγει ρότες για το αύριο. Οργανισμός Λιμένος Πατρών.
2: Όταν οι συνθήκες απαιτούν τη μέγιστη ασφάλεια, όταν θέλετε να νιώθετε προστατευμένοι σε κάθε περίπτωση, ασκούνε security. Παρέχουμε ποιοτικές και αποτελεσματικές λύσεις με τα πιο προηγμένα συστήματα ασφαλείας. Με πάνω από 20 χρόνια εμπειρίας στα συστήματα συναγερμού, 24ωρο κέντρο ελέγχου και άμεση επέμβαση από τα περιπολικά της εταιρείας. Επικοινωνήστε μαζί μας για μια δωρεάν μελέτη του χώρου σας. Ασκούνη Security. Ερμοπόλεως 103, Ζαβλάνη Πάτρα, στις ιδιόκτητες εγκαταστάσεις μας. Τηλέφωνο 2610 461 392 και στο www.ascunisecurity.gr.
3: Ο κόσμος αλλάζει. Οι δρόμοι της μεταφοράς αλλάζουν και εμείς πρωτοπορούμε. Μεταφορική Καϊμακάς. Εσείς μας εμπιστεύεστε, εμείς σας το ανταποδίδουμε. Νέες υπηρεσίες στις ταχυμεταφορές και νέο κατάστημα στην καρδιά της Πάτρας. Μεταφορική Καϊμακάς. Εμπειρία μεταφοράς.
4: Έλα ρε Τζίο, ο Μίτσος είμαι. Έφτασα Πάτρα, λιμάνι. Πες μου που να πίσω τα πλακάκια. Μη μ' αρχίσεις πάλι τα μπελίσιμο και τα ντιζένιο. Έχω δρόμο.
5: Τρανκουίλο, Δημήτρη πύλε μου. Πας ευθεία, στρίβεις δεξιά, αριστερά και μπουμ, Αλφα Κάζα. Η αποθήκη μας είναι πιο κοντά και από το εσπρέσο σου.
4: Δηλαδή δεν έχει πηγενέλα. Μπράβο ρε μαέστρο.
5: Εζάτο, λιγότερα χιλιόμετρα, λιγότερο διοξίδιο, πιο ρισπέτο περί πλανέτα. Και καλύτερες τιμές, χωρίς ενδιάμεσους. Καποιησή.
6: Αλφα Κάζα, κατευθείαν από Ιταλία. Με πράσινη λογική και καθαρές τιμές.
4: Αυτό λέγεται οργάνωση, μαέστρο.
5: Αυτό λέγεται Αλφα Κάζα.
0: Μελωδία Πάτρας 100,4.

0: Πιάσε μελωδία Πάτρας 100,4.
1: Θα μείνουμε μαζί, μου έλεγε. Να μείνουμε, Θανάση μου, του έλεγα. Τελικά, μείναμε. Με το αυτοκίνητο μες στην ερημιά. Όταν φώναζα εγώ, πήγαινε στο Φλωράτο για μπαταρία. Αυτός μου δίνε το λόγο του. Ο Φλωράτος, Θανάση μου. Δεν θα το έκανε ποτέ αυτό. Θα μου δίνε έτοιμη μπαταρία και 3 χρόνια εγγύηση. Έλα πας στο Φλωράτο, μου λέει. Σιγά μην πήγαινα. Με ένα τηλέφωνο ήρθε αυτός.
2: Φλωράτος. Μπαταρίες κάθε τύπου έτοιμες για τοποθέτηση. Εγγύηση μέχρι και 3 χρόνια και από τιμές μικροπράγματα. Για κάθε μπαταρία, ραντεβού στη γωνία, Παπαφλέσσα και Μεζόνος. Και αν ξεμείνετε, 2610-326651 και έφτασε. Φλωράτος.
1: Είναι του τύπου σας.
0: Τώρα αφήνουμε τη ζωή να γεμίσει την ελπίδα ξανά. Κόσμημα για τη γέννηση. Φώτης Κατραούρας, Πανεπιστημίου 240, Κορίνθου 305, Πλησίων Παντανάσης Πάτρα, Ιντζέ 2, Ναύπακτος και στο katraouras.com. Φώτης Κατραούρας, το κόσμημα που σας αξίζει.
3: Θέλεις η επιχείρησή σου να ξεχωρίζει? Οι LED οθόνες της 5 Point προσελκύουν αμέσως την προσοχή με ζωντανά χρώματα και εντυπωσιακά οπτικά εφέ. Δυναμική προβολή, άμεση επικοινωνία, μέγιστη απόδοση.
4: Και το καλύτερο, βρισκόμαστε σε ένα από τα πιο κομβικά σημεία της πόλης, Σμύρνης 110, στους 5 δρόμους. Τηλέφωνο 6936-00111. 5 Point. Γιατί η εικόνα σου αξίζει το καλύτερο.
3: 5 Point. Η διαφήμισή σου ξεχωρίζει. Σμύρνης 110, στους 5 δρόμους. Τηλέφωνο 6936-00111.
5: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα, το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
6: Σπούδασε στην Πάτρα. Αγίου Ανδρέου 47 και Κολοκοτρώνη 3. Τηλέφωνο 26102-7551. delta360.gr.
7: Έχει πάντα αυτό που σε ενδιαφέρει. Απλώς γιατί τα έχει όλα. skypatras.gr. Νέα, ειδήσεις και ενημέρωση από την τοπική καθημερινότητα, την ελληνική πραγματικότητα, τα παγκόσμια γεγονότα. skypatras.gr. Το μόνο που χρειάζεσαι.
8: Διασκέδασε και αυτό το καλοκαίρι στο Calma Water Park. Οι νεροτσουλήθρες σε περιμένουν. Οι ναυαγοσώστες μας πάντα σε ετοιμότητα. Το ίδιο και ο σεφ του εστιατορίου μας. Με πλούσιο μενού, παγωτά και κοκτέιλς. Οι κρατήσεις για τα συναρπαστικά πάρτι ξεκίνησαν. Calma Water Park. Δραστηριότητες για όλες τις ηλικίες. Δωρεάν μεταφορά από το κέντρο της πόλης και δωρεάν χώρο στάθμευσης. Στην παραλία Δρεπάνου. Τηλέφωνο 2610-874470. Και σε όλα τα social media. Καλό καλοκαίρι. Calma Water Park.
9: Μαγειρεύουμε με Milner. Πίτσα. Μαργαρίτα.

0: τόσο πλούσια γεύση και λιγότερα λιπαρά, όλα είναι Milner. 7 στους 10 το επιβεβαιώνουν. Μίλα μου για Milner.
1: Όταν οι συνθήκες απαιτούν τη μέγιστη ασφάλεια, όταν θέλετε να νιώθετε προστατευμένοι σε κάθε περίπτωση, ασκούν security. Ερμουπόλεως 103, Ζαβλάνη Πάτρα, στις ιδιόκτητες εγκαταστάσεις μας. Τηλέφωνο 2610 461 392 και στο www.ascunisecurity.gr.
2: Μελωδία Πάτρας 100,4.

0: Η ώρα είναι 4.
1: Ώρα για προστασία. Ώρα για ένα ποτήρι φυσικό μεταλλικό νερό Διός από τον Όλυμπο. Το προστατευμένο οικοσύστημα της UNESCO.
2: Ξέρετε αλήθεια ποιο είναι το πιο ωραίο πράγμα στον Όλυμπο?

0: Σωστά. Η απουσία του ανθρώπου.
1: Στον Όλυμπο κανείς δεν ενοχλεί τη φύση, γιατί αποτελεί προστατευμένο οικοσύστημα της UNESCO. Από αυτή τη φύση πηγάζει το φυσικό μεταλλικό νερό Διός. Η προστασία είναι στη φύση του.
0: Κάθε φορά που ανοίγεις δρόμο στη ζωή, μην περιμένεις να σε βρει το μεσονύχτη. Έχε τα μάτια σου ανοιχτά βράδυ πρωί, γιατί μπροστά σου πάντα πλώνεται ένα δίχτυ.
2: Θέλει μελωδία.

0: Πιάσε μελωδία Πάτρας 100,4.
1: Γιωβάνι μου, πάλι σε εκθέσεις. Στο Μιλάνο, στην Πολόνια, στο Παρίσι. Ζεις μέσα στον κόσμο του design.
2: Κάρα μία, così è η ζωή μου. Γυρίζω την Ευρώπη, perché η μόδα στα υλικά αλλάζει ogni stagione.
1: Εμείς δηλαδή τι να κάνουμε, να σε χαζεύουμε στα stories?
2: Όχι, amore. Ό,τι βλέπω στο Μιλάνο και σε άλλες τσιτά, το βρίσκεις στην Αλφα Κάζα. Con stile, με αισθητική, με έμπνευση και amore. Καπίσι.
3: Αλφα Κάζα. Όλη η Ευρώπη είναι εδώ.
2: Design δεν είναι να το βλέπεις, είναι να το ζεις ogni giorno. Και εγώ θα πάω λίγο Μπαρτσελόνα για δουλειά πάντα, ε?
0: Το μέλλον της Πάτρας έχει θέα θάλασσα. Η Πάτρα ατενίζει το μέλλον της και το λιμάνι της ανοίγει ρότες για το αύριο. Οργανισμός Λιμένος Πατρών.
4: Κατάστημα! Κατάστημα!
5: Μπορείς να χτυπήσεις την πόρτα σε ένα ηλεκτρονικό κατάστημα. Στο δικό μας, το e-ecopool.gr, μπορείς. Γιατί το e-ecopool.gr είναι πραγματικό κατάστημα με φυσική παρουσία. Ecopool, πλήρης γκάμα αναλώσιμων, ανταλλακτικών και εξαρτημάτων για πισίνα, τζακούζι και σάουνα. Έτοιμο παράδοτα. Ecopool. Πισίνα, τζακούζι, σάουνα. Επισκεφτείτε μας κυριολεκτικά Ανθίας 112 στην Πάτρα και στο e-pavla-ecopool.gr.
0: Απολαμβάνεις περισσότερο τα ταξίδια σου όταν ξεκινούν με σωστή οργάνωση. Rania Tours. Οδικές εκδρομές σε Ελλάδα και εξωτερικό. Μισθώσεις λεωφορείων για κάθε ανάγκη. Αγία Σοφίας 53 και Δοϊράνης, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 425 814. Το ταξίδι που ονειρεύεσαι ξεκινά από εμάς.
6: Μελωδία Πάτρας 100,4.

καρδιά σου παγώνει και γίνεται ο νέος εχθρός. Δες τα μάτια του πρώτου τυχόντα που μπρος σου θα βρεις. Στάσου μια στιγμή να ρωτήσεις μονάχα τι έχει. Τι κοιτάς τις πληγές σου, λες κι είσαι εσύ το θύμα της γης. Κάθε άνθρωπος έχει ένα βάσανο που δεν αντέχει.

πως αντέχεις τις φλέβες σου αίμα πικρό να κρατάς. Μες στο στήθος σου ένα παιδί φοβισμένο φουλιάζει. Βγες ξανά από εκεί που η πλάνη σου λέει που να πας. Βρες τον άγγελο μέσα σου που ξέρει να σ' αγκαλιάζει. Όσοι έχουν ακόμη νομίζεις το όνειρό να τους κρατά. Ένα σύντροφο κάθε πρωί να τους λέει καλημέρα. Σώσε ό,τι μπορείς πριν βουλιάξεις και

0: Πιάσε μελωδία Πάτρας 100,4.
1: Άλλη μια χαμένη ώρα για μια υπογραφή. Αν υπήρχε ένας πιο εύκολος τρόπος, υπάρχει. Με την ψηφιακή υπογραφή υπογράφετε από όπου και αν βρίσκεστε, γρήγορα, νόμιμα και με ασφάλεια. Αποκτήστε την μέσω του επιμελητηρίου σας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Το Επιμελητήριο Αχαΐας και η Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων Ελλάδας διοργανώνουν ενημερωτική ημερίδα την Παρασκευή 19 Ιουνίου και ώρα 7 στην αίθουσα εκδηλώσεων του Επιμελητηρίου Αχαΐας στο δεύτερο όροφο Αγίου Ανδρέου 89 Πάτρα, με θέμα την παρουσίαση του έργου παροχή προηγμένων και απομακρυσμένων ψηφιακών υπογραφών για επιχειρήσεις.
3: Έχετε συγγενείς που δουλεύουν ή σπουδάζουν στο εξωτερικό και θέλετε να τους στείλετε τρόφιμα, ρούχα, παιχνίδια και άλλα? Ήρθε και στην περιοχή μας το Δεματάκι. Για αποστολές από και προς Ευρώπη. Δεματάκι.gr. Στείλτε τα πράγματά σας γρήγορα και οικονομικά. Δεματάκι.gr.
4: Urban Fest 2026. Το μεγάλο ραντεβού της δημιουργικής και πολιτιστικής βιομηχανίας επιστρέφει στην Πάτρα. Από τις 19 έως τις 23 Ιουνίου, η Ιχθυόσκαλα γίνεται το επίκεντρο της δημιουργικότητας, της καινοτομίας και της σύγχρονης καλλιτεχνικής έκφρασης. Και η κορύφωση έρχεται την Δευτέρα 22 και την Τρίτη 23 Ιουνίου από τις 7 το απόγευμα. Το Main Event με ομιλίες, performances, προβολές, συζητήσεις και δράσεις δικτύωσης. Urban Fest 2026 στην Ιχθυόσκαλα της Πάτρας, με ελεύθερη είσοδο για όλους.
5: Θα μείνουμε μαζί, μου έλεγε. Να μείνουμε, Θανάση μου, του έλεγα. Τελικά, μείναμε. Με το αυτοκίνητο μες στην ερημιά. Όταν φώναζα εγώ, πήγαινε στο Φλωράτο για μπαταρία. Αυτός μου δίνε το λόγο του. Ο Φλωράτος, Θανάση μου. Δεν θα το έκανε ποτέ αυτό. Θα μου δίνε έτοιμη μπαταρία και 3 χρόνια εγγύηση. Έλα πας στο Φλωράτο, σου λέει. Σιγά μην πήγαινα. Με ένα τηλέφωνο ήρθε αυτός.
6: Φλωράτος. Μπαταρίες κάθε τύπου έτοιμες για τοποθέτηση. Εγγύηση μέχρι και 3 χρόνια και από τιμές μικροπράγματα. Για κάθε μπαταρία, ραντεβού στη γωνία, παπαφλέσα και μεζόνος. Και αν ξεμείνετε, 2610-326651 και φτάσε. Φλωράτος.
5: Είναι του τύπου σας.
7: Όσα ιταλικά και να σας λένε, κάποια μαγικά δεν γίνονται ποτέ.
8: Απέρχε!
7: Γιατί τα πλακάκια τους στημένα δεν θα τα δείτε ποτέ. Ρέλος.
8: Κούζα.
7: Βλέπετε, στο Ρέλο 309 δάπεδα και μπάνια σας περιμένουν διαρκώς στημένα ολοζώντανα μπροστά σας. Μαγικό.
8: Μακία.
7: Λακάκια και είδη γηινής. Ρέλος. Η μεγαλύτερη έκθεση σε Πελοπόννησο και Δυτική Ελλάδα.
8: Και κάβολο.
7: Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
9: Έξοδος 33.
7: Και στο relos.gr.
10: Ήλιος, θάλασσα και καλοκαίρι στο Αιγαίο. Στον πλατή γυαλό της Μυκόνου, το γυαλό γυαλό σας προσκαλεί σε μια μοναδική εμπειρία δίπλα στο κύμα. Κατά γάλανα νερά, άνετες ξαπλώστρες στην παραλία και γεύσεις που μυρίζουν Ελλάδα. Ένας χώρος δημιουργημένος από ανθρώπους της Πάτρας με 41 χρόνια εμπειρία στην εστίαση που γνωρίζουν από φιλοξενία και καλό φαγητό. Γυαλό γυαλό. Από το πρωί μέχρι τα μεσάνυχτα. Πλατής γυαλός Μύκονος.
11: Μαγειρεύουμε με Μίλνερ πίτσα.
12: Μαρ...

0: τόσο πλούσια γεύση και λιγότερα λιπαρά, όλα είναι Μίλνερ. 7 στους 10 το επιβεβαιώνουν. Μίλα μου για Μίλνερ.
1: Μελωδία Πάτρας 100,4.
2: Ποτέ δεν θα μπω σε άλλο σώμα. Ποτέ. Ποτέ κι ας γυρνώ σε σκία.
3: Θέλει μελωδία.

0: Η ώρα είναι 5.
1: Η ώρα είναι μια ξεδιψαστική χορηγία από το φυσικό μεταλλικό νερό Δίος. Πηγάζει από τον Όλυμπο, το προστατευμένο οικοσύστημα της UNESCO.
2: Είμαστε στα 2.900 μέτρα. 18 μέτρα ακόμα ανάβαση και θα βρεθούμε στην υψηλότερη κορυφή της Ελλάδας. Σφίξτε τα σκοινιά σας και μην κοιτάξετε κάτω. Πάμε!
3: Γιατί μιλάει έτσι, κοιμάται κανείς?
2: Αφού είμαστε στον Όλυμπο.
1: Στον Όλυμπο κανείς δεν ενοχλεί τη φύση, γιατί αποτελεί προστατευμένο οικοσύστημα της UNESCO. Από αυτή τη φύση πηγάζει το φυσικό μεταλλικό νερό Δίος. Η προστασία είναι στη φύση του.

0: Ντροπιά σε μελωδία Πάτρας 100,4.
1: Τώρα η καρδιά μας χτυπάει δυνατά από χαρά. Την ώρα που ενώνονται δύο χέρια, κόσμημα για τον Αραβώνα. Φώτης Κατραούρας, Πανεπιστημίου 240, Κορίνθου 305, Πλησίων Παντανάσης Πάτρα. Ιντζέ 2, Ναύπακτος και στο katraouras.com. Φώτης Κατραούρας, το κόσμημα που σας αξίζει.
2: Το μέλλον της Πάτρας έχει θέα θάλασσα. Η Πάτρα ατενίζει το μέλλον της και το λιμάνι της ανοίγει ρότες για το αύριο. Οργανισμός Λιμένος Πατρών.
3: Την προηγούμενη εβδομάδα έφαγες πακέτο περιμένοντας 2 ώρες στο λεωφορείο. Έφαγες 3 γκολ στο 5x5 και τέλος έφαγες τούμπα με το ποδήλατο. Συμπέρασμα, η διατροφή σου είναι χάλια. Γι' αυτό, ψητοτεχνίες. Σαλάτες, ορεκτικά, μαγειρευτά, σάντουιτς, μπέργκερς, κρέπες και βέβαια ψητά της χάρας και της σούβλας. Απόλαυσέ τα στην αίθουσα, στον κήπο ή στο σπίτι. Ψητοτεχνίες. Ακροτηρίου 5, πλατεία Παπανδρέου. Τηλέφωνο 2610-317077. Ψητοτεχνίες. Αλλιώς θα φας το κεφάλι σου.
4: Ξέρεις ότι στα Lidl τα φρούτα και τα λαχανικά μας είναι full φρέσκα, full ποιοτικά, full γευστικά.
5: Φουλ και λίγα λες.
4: Ξέρεις ότι είναι και με φουλ εγγύηση.
5: Εγγύηση, τι μου λες.
4: Φουλ εγγύηση. Γιατί στα Lidl είμαστε τόσο σίγουροι για τα φρούτα και τα λαχανικά μας που αν δεν μείνετε 100% ευχαριστημένοι, σας επιστρέφουμε την αξία του στο φουλ.
5: Έλα τώρα, αφού ξέρετε ότι θα μείνουμε ευχαριστημένοι. Πού τα πουλάτε αυτά?
4: Στα Lidl. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
6: 20 χρόνια εντός, 20 χρόνια design, ποιότητας και έμπνευσης για κάθε σύγχρονο σπίτι. Και τώρα η μεγάλη επαιτειακή συλλογή εντός με προσφορές έως μείον 60%. Ζήστε το σπίτι σας όπως το ονειρεύεστε. Μόνο στο Εντός Πάτρας, Πατρών Αθηνών 189, Κόμβος Προαστίου. Εντός, 20 χρόνια μέσα σε κάθε ελληνικό σπίτι, τώρα με έως μείον 60%.
7: Κατάστημα! Κατάστημα!
8: Μπορείς να χτυπήσεις την πόρτα σε ένα ηλεκτρονικό κατάστημα. Στο δικό μας, το e-ecopool.gr, μπορείς. Γιατί το e-ecopool.gr είναι πραγματικό κατάστημα με φυσική παρουσία. Ecopool, πλήρης γάμα αναλώσιμων, ανταλλακτικών και εξαρτημάτων για πισίνα, τζακούζι και σάουνα. Έτοιμο παράδοτα. Ecopool. Πισίνα, τζακούζι, σάουνα. Επισκεφτείτε μας κυριολεκτικά Ανθίας 112 στην Πάτρα και στο e-pavla-ecopool.gr.
0: Μελωδία Πάτρας 100,4.

0: Πιάσε μελωδία Πάτρας 100,4.
1: Αλλά uno! Αλλά due! Αλλά tre! Αλλά tre! Αλλά tre!
2: Όσα ιταλικά και να σας λένε, κάποια μαγικά δεν γίνονται ποτέ.
1: Απέρχε!
2: Γιατί τα πλακάκια τους στημένα δεν θα τα δείτε ποτέ. Ρέλος.
1: Κούζα.
2: Βλέπετε, στο Ρέλο 309 δάπεδα και μπάνια σας περιμένουν διαρκώς στημένα ολοζώντανα μπροστά σας. Μαγικό. Λακάκια και είδη υγιεινής. Ρέλος. Η μεγαλύτερη έκθεση σε Πελοπόννησο και Δυτική Ελλάδα.
1: Και κάμπολο.
2: Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
3: Έξοδος 33.
2: Και στο relos.gr.
4: Θέλεις η επιχείρησή σου να ξεχωριζεί? Οι LED οθόνες της 5 Point προσελκύουν αμέσως την προσοχή με ζωντανά χρώματα και εντυπωσιακά οπτικά εφέ. Δυναμική προβολή, άμεση επικοινωνία, μέγιστη απόδοση.
5: Και το καλύτερο, βρισκόμαστε σε ένα από τα πιο κομβικά σημεία της πόλης, Σμύρνης 110, στους 5 δρόμους. Τηλέφωνο 6936 00 1111. 5 Point. Γιατί η εικόνα σου αξίζει το καλύτερο.
4: 5 Point. Η διαφήμισή σου ξεχωρίζει. Σμύρνης 110 στους 5 δρόμους. Τηλέφωνο 6936 00 1111.
6: Τώρα αφήνουμε την ζωή να γεμίσει την ελπίδα ξανά. Κόσμημα για την γέννηση. Φώτης Κατραούρας, Πανεπιστημίου 240, Κορίνθου 305, Πλησίων Παντανάσης, Πάτρα. Ιντζέ 2, Ναύπακτος. Και στο katraouras.com. Φώτης Κατραούρας. Το κόσμημα που σας αξίζει.
7: Μαγειρεύουμε με Μίλνερ. Πίτσα. Μαργαρίτα.

0: μπισκέτες. Μήπως το στάκια.
1: Είναι ιστορία σαν αρχίσει. Σε όλους θα μιλήσει.
0: Με τόσο πλούσια γεύση και λιγότερα λιπαρά, όλα είναι Μίλνερ. 7 στους 10 το επιβεβαιώνουν. Μίλα μου για Μίλνερ.
2: Διασκέδασε και αυτό το καλοκαίρι στο Calma Water Park. Οι νεροτσουλήθρες σε περιμένουν. Οι ναυαγοσώστες μας πάντα σε ετοιμότητα. Το ίδιο και ο σεφ του εστιατορίου μας. Με πλούσιο μενού, παγωτά και κοκτέιλς. Οι κρατήσεις για τα συναρπαστικά πάρτι ξεκίνησαν. Calma Water Park. Δραστηριότητες για όλες τις ηλικίες. Δωρεάν μεταφορά από το κέντρο της πόλης και δωρεάν χώρο στάθμευσης. Στην παραλία Δρεπάνου. Τηλέφωνο 2610 87 44 70 και σε όλα τα social media. Καλό καλοκαίρι! Calma Water Park.
3: Δεματάκι.gr. Είστε επαγγελματίας και κάνετε αποστολές προς εξωτερικό? Τα κόστη όμως είναι πολύ υψηλά και βγαίνετε εκτός ανταγωνισμού? Ήρθε και στην περιοχή μας το Δεματάκι. Για γρήγορες και οικονομικές μεταφορές. Δεματάκι.gr.
4: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα Βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά. Στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
5: Σπούδασε στην Πάτρα. Αγίου Ανδρέου 47 και Κολοκοτρώνη 3. Τηλέφωνο 2602 7551. delta360.gr.
6: Μελωδία Πάτρας 100,4.

0: εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και...
1: Η ώρα είναι 6.
2: Είναι ώρα για να μην σας ενοχλήσει κανείς. Όπως και στον Όλυμπο, από όπου πηγάζει το φυσικό μεταλλικό νερό Διός.
3: Κρατάμε σταθερό ρυθμό στο πετάλι. Δεν αλλάζουμε ταχύτητες απότομα. Κοιτάμε πάντα μπροστά, όχι στον τροχό. Δεν κάνουμε κόντρες με τα ζαρκάδια. Θα μας περάσουν σίγουρα.
4: Γιατί μιλάει έτσι? Έχει κλείσει η φωνή του?
5: Αφού είμαστε στον Όλυμπο.
2: Στον Όλυμπο κανείς δεν ενοχλεί τη φύση, γιατί αποτελεί προστατευμένο οικοσύστημα της UNESCO. Από αυτή τη φύση πηγάζει το φυσικό μεταλλικό νερό Διός. Η προστασία είναι στη φύση του.
6: Μελωδία 100,3.

Δημήτρης Μητροπάνος και αν είσαι πλάι μου, γιατί όπως έχει πει και μια διάσημη ανθρωπολόγος, η Μάργαρετ Μιντ, ένα πρώτο δείγμα πολιτισμού ήταν ένα επουλωμένο ανθρώπινο οστό, γιατί στο ζωικό βασίλειο αν ένα ζώο σπάσει το πόδι του δεν επιβιώνει, οπότε όταν έτσι βρέθηκε ένα επουλωμένο οστό ήταν αποδεικτικό στοιχείο ότι κάποιος άλλος έκατσε δίπλα στον τραυματισμένο άνθρωπο και τον φρόντισε πολύ πολύ προσεκτικά. Εδώ είμαστε στο απόγευμα της Παρασκευής, μια Παρασκευή που την περιμέναμε από τη Δευτέρα, μη σας πω και περισσότερο. Εντάξει, φτάνουμε στο τέλος της εβδομάδας, μπροστά μας Σαββατοκύριακο. Το Σαββατοκύριακο έτσι ξεκινάει και το καλοκαίρι, Κυριακή επίσημη έναρξη του καλοκαιριού. Θερινό ηλιοστάσιο, μεγαλύτερη μέρα του έτους. Θα πούμε καλό καλοκαίρι όμως τη Δευτέρα, έτσι είμαι δίκαιη, παρόλο που είμαι καλοκαιράκιας. Φανή Αργύρη μαζί σας μέχρι τις 7, μελωδία στους 99,2 και Χρήστος Θηβαίος τώρα. Αγάπη.

Ειλικρινές αν μη τι άλλο, σε ερωτεύομαι. Γι' αυτό ίσως το πιο πεζό που μπορεί να απαντήσει κανείς είναι το μη με ερωτευτείς. Ελεονόρα Ζουγανέλη στον αέρα του Μελωδία, νέο τραγούδι σε στίχους Ελένης Φωτάκη και μουσική Γκότιε Βελισάρη. Πάντα έντεχνα, πάντα Μελωδία, απόγευμα Παρασκευής 19 Ιουνίου, Φανή Αργύρη στο μικρόφωνο μέχρι τις 7. Καλό Σαββατοκύριακο σε όλους. Θα συνεχίσουμε με Μαριάννα Κατσιμίχα και το Βάλς των Ονείρων από τις κασέτες του Μελωδία και συγκεκριμένα από την κασέτα Οι Φωνές του Αύριο 2026. Και να πω ότι έρχεται μία συναυλία λίγο πριν την κυκλοφορία της νέας δισκογραφικής δουλειάς πάνω σε αδημοσίευτα κείμενα του Άλκη Αλκαίου. Και το Βάλς των Ονείρων που θα ακούσουμε τώρα είναι σε στίχους Άλκη Αλκαίου και μουσική Δημήτρη Καρά. Η συναυλία θα λέγεται Το Βάλς των Ονείρων όπως το τραγούδι. Θα είναι ένα αφιέρωμα στα τραγούδια του Άλκη Αλκαίου. Θα είναι εκεί η Βιολέτα Ίκαρη, ο Δημήτρης Μπάκουλης και η Μαριάννα Κατσιμίχα. Την καλλιτεχνική διεύθυνση έχει ο Δημήτρης Καράς. 17 Ιουλίου στο Κηποθέατρο Παπάγου. Κρατήστε την ημερομηνία στο ημερολόγιό σας, γιατί έτσι θα είναι μια πολύ πολύ ωραία βραδιά. Πάμε λοιπόν να ακούσουμε αυτό που θα ακούσουμε και στη συναυλία. Μαριάννα Κατσιμίχα και ένα πολύ πολύ ωραίο τραγούδι που σας έχω πει όταν το πρώτο ακούσαμε στην κασέτα.

0: Ψαχτήκαμε όλοι και είπαμε «Έμα είναι υπέροχο».
1: Οι κασέτες του Μελωδία.
2: Το Βάλς των Ονείρων, Μαριάννα Κατσιμίχα.
1: Ζωντανή ηχογράφηση στη σκηνή του Μελωδία.

0: Έτσι, με τα χέρια ανοιχτά και δυνατά δυνατά, γιατί κάθε τέλος είναι και μια καινούργια αρχή. Μπορεί να είναι κλισέ, αλλά έχουμε πει τα κλισέ είναι κλισέ για κάποιο λόγο. Ένα υπέροχο τραγούδι σε μουσική Άρα Ντιντζιάν, στίχους Λίνας Νικολακοπούλου. Και αυτό αρκεί να κοιτάξουμε καμιά φορά ψηλά και να πούμε το έχουμε. Πάμε παρακάτω. Καλησπέρα σε όλους, καλό Σαββατοκύριακο. Να σας πω ότι έχει αυτή την ώρα κινησούλα αρκετή σε κάποια σημεία. Έχει στην Αττική Οδό από Παλίνη μέχρι Μαρούση και στο άλλο ρεύμα από Μεταμόρφωση μέχρι Μαρούση. Στην άνοδο του Κηφισού από το ύψος του Ρέντι μέχρι το σημείο που βγαίνουμε για τρεις γέφυρες. Νότια ένταξη Ποσειδώνος στο ρεύμα για Πειραιά, στο ύψος του Ελληνικού, επίσης κλασικό σημείο. Αλλά βλέπω ότι έχει κίνηση αυτή την ώρα κυλοφόρος Αθηνών από Χαϊδάρι μέχρι Σκαραμαγκά, γιατί κάποιοι φεύγετε για Σαββατοκύριακο και πάρα πολύ καλά κάνετε να περάσετε τέλεια. Πάμε να μπούμε σε διαφημιστικό περιβάλλον τώρα. Μαζί μας έχουμε την C-Jets. Ταξιδεύουμε με C-Jets γιατί ξέρουμε ότι θα φτάσουμε γρήγορα.
1: Κατάστημα! Κατάστημα!
2: Μπορείς να χτυπήσεις την πόρτα σε ένα ηλεκτρονικό κατάστημα. Στο δικό μας, το e-ecopool.gr, μπορείς. Γιατί το e-ecopool.gr είναι πραγματικό κατάστημα με φυσική παρουσία. Ecopool, πλήρης γάμα αναλώσιμων, ανταλλακτικών και εξαρτημάτων για πισίνα, τζακούζι και σάουνα, έτοιμο παράδοτα. Ecopool, πισίνα, τζακούζι, σάουνα. Επισκεφτείτε μας κυριολεκτικά Ανθίας 112 στην Πάτρα και στο e-ecopool.gr.
3: Γιωβάνι μου, πάλι σε εκθέσεις. Στο Μιλάνο, στην Πολόνια, στο Παρίσι. Ζεις μέσα στον κόσμο του design.
4: Κάρα μία, κοζία η ζωή μου. Γυρίζω την Ευρώπη, περκέ η μόδα στα υλικά. Αλλάζει όνει στατζιώνε.
3: Εμείς δηλαδή τι να κάνουμε, να σε χαζεύουμε στα stories.
4: Όχι αμόρε, ό,τι βλέπω στο Μιλάνο και σε άλλες τσιτά, το βρίσκεις στην Αλφα Κάζα. Κον στήλε, με αισθητική, με έμπνευση και αμόρε, καπίση.
5: Αλφα Κάζα, όλη η Ευρώπη είναι εδώ.
4: Design, δεν είναι να το βλέπεις, είναι να το ζεις ogni giorno. Και εγώ θα πάω λίγο Μπαρτσελώνα για δουλειά πάντα, ε.
6: Το μέλλον της Πάτρας έχει θέα θάλασσα. Η Πάτρα ατενίζει το μέλλον της και το λιμάνι της ανοίγει ρότες για το αύριο. Οργανισμός Λιμένος Πατρών.
7: Πολιτικά, αθλητικά, κοινωνικά, οικονομικά, παράξενα. Πάτρα, Ελλάδα, κόσμος, σύμπαν. Τα πάντα μόνο εδώ. skypatras.gr. Πάντα ενημερωμένο, πάντα δυναμικό. skypatras.gr. Η ενημέρωση μαζί σου.
8: Απολαμβάνεις περισσότερο τα ταξίδια σου όταν ξεκινούν με σωστή οργάνωση. Rania Tours. Οδικές εκδρομές σε Ελλάδα και εξωτερικό. Μισθώσεις λεωφορείων για κάθε ανάγκη. Αγία Σοφίας 53 και Δοϊράνης, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 425 814. Το ταξίδι που ονειρεύεσαι ξεκινά από εμάς.
9: Την προηγούμενη εβδομάδα έφαγες πακέτο περιμένοντας 2 ώρες στο λεωφορείο. Έφαγες 3 γκολ στο 5x5 και τέλος έφαγες τούμπα με το ποδήλατο. Συμπέρασμα, η διατροφή σου είναι χάλια. Γι' αυτό ψητοτεχνίες. Σαλάτες, ορεκτικά, μαγειρευτά, σάντουιτς, μπέργκερς, κρέπες και βέβαια ψητά της χάρας και της σούβλας. Απόλαυσέ τα στην αίθουσα, στον κήπο ή στο σπίτι. Ψητοτεχνίες. Ακροτηρίου 5, πλατεία Παπανδρέου. Τηλέφωνο 2610 31 70 77. Ψητοτεχνίες. Αλλιώς θα φας το κεφάλι σου.
10: Μελωδία Πάτρας 100,4.

από Πιεστηριάδη και σκληρό μου αγόρι. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία. Καλησπέρα σε όλους. Καλό Σαββατοκύριακο. Φάνη Αργύρη μέχρι τις 7 μαζί σας. Και σήμερα Παρασκευή είχαμε χρηματοκιβώτιο και είχαμε και νικήτρια, την Ισμήνη. Σε καλή μεριά, Ισμήνη, να τα χαρείς. Απάντησε στο δεύτερο χτύπημα, κυρία Ισμήνη, πάρα πολύ άμεση. Και με τα χρήματα θα καλύψει υποχρεώσεις και ένα μέρος των εξόδων της κόρης της που θα πάει στην Αμερική. Έχουμε λοιπόν για την άλλη Παρασκευή 26 Ιουνίου μέσα στο χρηματοκιβώτιο, πόσα λέτε, 10.000 ευρώ. Ναι, και όμως υποδεχόμαστε το καλοκαίρι κληρώνοντας 10.000 ευρώ. Στρογγυλό, στρογγυλό, δεν γίνεται να μην το θυμάστε. Το μόνο που μένει αν δηλώσετε συμμετοχή είναι να απαντήσετε στα πρώτα 5 χτυπήματα. Έχουμε πει, είναι πάρα πολύ σημαντικό. Μετά τα πρώτα 5 χτυπήματα δεν έχει. Bye, bye, bye. Οπότε, όταν στέλνουμε μήνυμα, έχουμε το νόμο στο τηλέφωνο. Λέω τώρα εγώ. Τι άλλο ήθελα να πω. Ήθελα να πω ότι όλες οι πληροφορίες για το χρηματοκιβώτιο είναι και στο site και την εφαρμογή του Μελωδία. Συνεχίζουμε. Πανσέλινος και Χάρης Αλεξίου.

0: Δημήτρης Ζερβουδάκης στον αέρα του Μελωδία και τα ανίποτα, γιατί μερικές φορές η μη λεκτική επικοινωνία είναι και αυτή που λέει τα περισσότερα. Φανή Αργύρη μέχρι τώρα μαζί σας, μπαίνω σε διαφημιστικό περιβάλλον, μαζί μας και αυτό το απόγευμα η Μπαρίλα και το Basil Bar Bypass στο Μπαρίλα που βγαίνει στους δρόμους της πόλης και μεταμορφώνει τα πιο κεντρικά σημεία στο απόλυτο ιταλικό στέκι με άρωμα φρέσκου βασιλικού παντού. Σήμερα και αύριο θα βρείτε το Basil Bar Bypass στο Μπαρίλα στην κεντρική πλατεία της Νέας Μύρνης. Μπορείτε να το βρείτε και να δοκιμάσετε δωρεάν pesto bites με την απίστευτα κρεμώδη pesto alla genovese. Όπως είπαμε, αύριο και σήμερα στην κεντρική πλατεία της Νέας Μύρνης. Αν είστε εκεί, ψάξτε να το βρείτε, να χαρείτε αυτές τις υπέροχες γεύσεις. Εμείς θα τα πούμε τη Δευτέρα με το καλό, λίγο μετά τις 6 το απόγευμα. Δευτέρα θα πούμε και καλό καλοκαίρι, θα πούμε και χρόνια πολλά στους μπαμπάδες που γιορτάζουν την Κυριακή, η ημέρα του πατέρα την Κυριακή. Τι άλλο έχει την Κυριακή? Έχει και Παγκόσμια ημέρα μουσικής, οπότε θα υπάρχουν διάφορες εκδηλώσεις για την Παγκόσμια ημέρα της μουσικής στην πόλη με ελεύθερη είσοδο. Ψαχτείτε λίγο, γιατί έχει πολύ ενδιαφέροντα πράγματα. Και όπως είπαμε, τα λέμε με το καλό τη Δευτέρα. Μείνετε συντονισμένοι, σε λίγο μαζί σας η Κωνσταντίνα Βαρσάμι. Χαιρετώ, καλό μας Σαββατοκύριακο.
1: Η κασέτα του Μελωδία για τον Γιάννη Σπανό. Νέα ημερομηνία, Κυριακή 12 Ιουλίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Τάνια Τσανακλίδου, Γιώτα Νέγκα, Κώστας Τριανταφυλλίδης. Ένα μεγάλο αφιέρωμα από το Μελωδία στο συνθέτη που συνδύασε την κοσμοπολίτικη Δύση με την ελληνική λαϊκή ευαισθησία. Κυριακή 12 Ιουλίου. Η κασέτα του Μελωδία για τον Γιάννη Σπανό στο Λυκαβητό. Προπόληση ticketservices.gr.
2: Πάντα έντεχνα, πάντα Μελωδία.
3: Συγχαρητήρια στην Ισμήνη που κέρδισε αυτή την εβδομάδα.
4: Θα κλείσουμε διάφορες τρύπες. Τέλειωσε η κόρη μου πανελλήνιες και ετοιμάζει ένα ταξίδι στην Αμερική.
5: Υποδεχόμαστε το καλοκαίρι
6: πληρώνοντας 10.000. Την επόμενη Παρασκευή το χρηματοκιβώτιο κληρώνει 10.000 ευρώ.
7: Δηλώσε τώρα συμμετοχή. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600.
6: 10.000 ευρώ.
7: Θες να τα κερδίσεις?
8: Σας ευχαριστώ πολύ. Συνεχίστε να δίνετε χαρά στον κόσμο.
7: Στείλε τώρα τη συμμετοχή σου και ίσως κάνω σε εσένα το τηλεφώνημα. Εσύ απάντησες στα πρώτα 5 χτυπήματα, πες μου 10.000 ευρώ και τα κερδίζεις αμέσως. Και την επόμενη Παρασκευή, 4 με 5, κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα.
6: 10.000.
7: Win στο 19600 και καλή επιτυχία.
6: Μελωδία 99,2.
7: Media Tel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Ωραία διαγωνισμό www.frontstage.gr.
9: People have the power.
10: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα που μας δίνει τη δυνατότητα να αναβαθμίσουμε την ενεργειακή απόδοση του σπιτιού μας, να μειώσουμε το κόστος και να προστατεύσουμε το περιβάλλον. Όλοι οι δικαιούχοι του προγράμματος εξαργυρώστε άμεσα το βάουτσερ για να μην χάσετε τη σημαντική επιδότηση. Το πρόγραμμα λήγει στις 25 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβαλλόντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
11: Θωρακισμένες πόρτες ασφαλείας Diamond Doors ανοίγουν μόνο με το κλειδί τους. Διαθέτουν κλειδαριά που δεν παραβιάζεται με πιστοποιημένο κλειδί που δεν αντιγράφεται. Diamond Doors, η πόρτα που ανοίγει μόνο από εσένα. Πειραιάς, Άγιος Δημήτριος, Ήλιον, Χαλάνδρη, Γλυφάδα.
12: Mercedes-Benz. Πριν 140 χρόνια βάλαμε φωτιά σε έναν κύλινδρο. Ο τροχός γύρισε, οι αποστάσεις μίκριναν και ο κόσμος άλλαξε. Ήταν το πρώτο αυτοκίνητο. Τόσα χρόνια μετά, η φλόγα παραμένει ίδια. Γιορτάζουμε 140 χρόνια καινοτομίας με 140 GLA σε επαιτειακή τιμή 42.990 ευρώ. Μάθε περισσότερα στο mercedesbenz.gr.

0: Φρέζα. Και ξεχνά τα. Χρησιμοποιείτε τα ντουμοκτώνα προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Διαβάστε την ετικέτα με τις πληροφορίες σχετικά με τα προϊόντα πριν τη χρήση.
1: Άσε με, γιατί με να σκάσω.
2: Μόλις μπήκαμε στο Champions League Jet της Seajets. Ξεκινάει το καλοκαίρι άνετα. Γιατί είσαι τόσο προβληματισμένος?
1: Έχουμε να πάμε σε Σύρο, Πάρο, Νάξο, να δούμε 21 παραλίες, 9 ταβερνάκια και 12 πανηγύρια.
2: 5 μέρες άδεια δεν έχουμε πάρει.
1: Οχ, καλά τα λες. Είναι πολύ λίγα. Λες να πεταχτούμε και Μυκονό.
3: Θες περισσότερο καλοκαίρι, θες Seajets. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου, αφού έχεις στη διάθεσή σου καθημερινά πολλαπλά δρομολόγια από Πειραιά και Ραφίνα. Επίλεξε ανάμεσα σε 5 καθημερινά δρομολόγια για Νάξο, 5 για Πάρο, 5 για Μύκονο και 3 για Σύρο.
4: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό τη Σύρο να αποβιβαστούν.
2: Φτάσαμε κιόλας.
1: Με Seajets ήρθαμε. Πειραιά Σύρο το κάνει σε 2 ώρες. Έχω ήδη κλείσει Μύκονο. Να πάμε κι αλλού.
3: Seajets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
5: Ραδιοφωνικό πείραμα αντιλιακής προστασίας από τη Φαρμασέπτ.
6: Αγαπητοί ακροατές,

0: Πιάσε μελωδία Πάτρας 100,4.
1: Τώρα η καρδιά μας χτυπάει δυνατά από χαρά. Την ώρα που ενώνονται δύο χέρια, κόσμημα για τον Αραβώνα. Φώτης Κατραούρας, Πανεπιστημίου 240, Κορίνθου 305, Πλησίων Παντανάσης Πάτρα. Ιντζέ 2, Ναύπακτος και στο katraouras.com. Φώτης Κατραούρας, το κόσμημα που σας αξίζει.
2: Θα μείνουμε μαζί, μου έλεγε. Να μείνουμε, Θανάση μου, του έλεγα. Τελικά, μείναμε. Με το αυτοκίνητο μες στην ερημιά. Όταν φώναζα εγώ, πήγαινε στο Φλωράτο για μπαταρία. Αυτός μου δίνε το λόγο του. Ο Φλωράτος, Θανάση μου. Δεν θα το έκανε ποτέ αυτό. Θα μου δίνε έτοιμη μπαταρία και 3 χρόνια εγγύηση. Έλα πας στο Φλωράτος, μου λέει. Σιγά μην πήγαινα. Με ένα τηλέφωνο ήρθε αυτός.
3: Φλωράτος. Μπαταρίες κάθε τύπου έτοιμες για τοποθέτηση. Εγγύηση μέχρι και 3 χρόνια και από τιμές μικροπράγματα. Για κάθε μπαταρία, ραντεβού στη γωνία, παπαφλέσα και μεζόνος. Και αν ξεμείνετε, 2610 326651 και έφτασε. Φλωράτος.
2: Είναι του τύπου σας.
4: Ήλιος, θάλασσα και καλοκαίρι στο Αιγαίο. Στον πλατή γυαλό της Μυκόνου, το γυαλό γυαλό σας προσκαλεί σε μια μοναδική εμπειρία δίπλα στο κύμα. Κατά γάλανα νερά, άνετες ξαπλώστρες στην παραλία και γεύσεις που μυρίζουν Ελλάδα. Ένας χώρος δημιουργημένος από ανθρώπους της Πάτρας με 41 χρόνια εμπειρία στην εστίαση που γνωρίζουν από φιλοξενία και καλό φαγητό. Γυαλό γυαλό. Από το πρωί μέχρι τα μεσάνυχτα. Πλατής γυαλός Μύκονος.
5: Urban Fest 2026. Το μεγάλο ραντεβού της δημιουργικής και πολιτιστικής βιομηχανίας επιστρέφει στην Πάτρα. Από τις 19 έως τις 23 Ιουνίου, η Ιχθυός Καλά γίνεται το επίκεντρο της δημιουργικότητας, της καινοτομίας και της σύγχρονης καλλιτεχνικής έκφρασης. Και η κορύφωση έρχεται την Δευτέρα 22 και την Τρίτη 23 Ιουνίου από τις 7 το απόγευμα. Το Main Event με ομιλίες, performances, προβολές, συζητήσεις και δράσεις δικτύωσης. Urban Fest 2026 στην Ιχθυόσκαλα της Πάτρας με ελεύθερη είσοδο για όλους.
6: Έχετε συγγενείς που δουλεύουν ή σπουδάζουν στο εξωτερικό και θέλετε να τους στείλετε τρόφιμα, ρούχα, παιχνίδια και άλλα? Ήρθε και στην περιοχή μας το Δεματάκι. Για αποστολές από και προς Ευρώπη. Δεματάκι.gr. Στείλτε τα πράγματά σας γρήγορα και οικονομικά. Δεματάκι.gr.
0: Μελωδία Πάτρας 100,4.

Ήταν χειμώνα στο κύτταρο, ίσως Δεκέμβριος, όταν η Έλενη Βιτάλη και ο Διονύσης Σαββόπουλος τραγουδούσαν θριαμβευτικά «Ας κρατήσουν οι χωροί και θα βρούμε κι άλλα στέκια». Καλοκαιρινά μάλλον εννοούσαν, γιατί να, σε αυτή τη διαδρομή είμαστε. Ψάχνουμε τα στέκια μας και ας κάνει μερικά κορδελάκια ο καιρός. Παρασκευή και όλα είναι μπροστά μας. Καλό απόγευμα φίλες και φίλοι. Στον αέρα του Μελωδίας του 99,2 συναντιόμαστε για να πάμε μαζί μέχρι αργά. Είμαι η Κωνσταντίνα Βαρσάμι. Μετά τις 9 θα μοιραστούμε νυχτερινές ιστορίες στο konstantina@melodia.gr. Και έτσι όπως περίεργα μπλέκονται οι εποχές τα τελευταία χρόνια, ας αφήσουμε στην άκρη την κλιματική αλλαγή και όλα τα δυσίωνα σενάρια, έτσι όπως επικίνδυνα μπλέκονται και ακολουθούν την κυκλοθυμία μας, λίγη άνοιξη μέσα στο καλοκαιράκι που πλησιάζει στην επίσημη πρώτη του. Φίλαμε ακόμα, ξανά και ξανά δηλαδή, Πάνος Μουζουράκης και Κωστής Μαραβέγιας. Και καλό Σαββατοκύριακο σε όλους.

Ίσως θα πήγαινε μπροστά και ο Μάγκας τείχο-τείχο. Δημήτρης Μητροπάνος και κλασικός Άγιος Φεβρουάριος. Ένα θρυλικό άλμπουμ με τους στίχους του Μάνου Ελευθερίου, τη μουσική του Δήμου Μούτσι. Όταν κυκλοφόρησε ο δίσκος αυτός, όσοι παρακολουθούν τα δεδομένα με στατιστικές αναλύσεις, λένε πως δεν έκανε καμία επιτυχία. Όταν όμως έγινε ένα φωνικό στη μικρή μας πόλη και ο δίσκος άρχισε να ακούγεται από στόμα σε στόμα, τότε όλοι ανακάλυψαν και αυτό το τραγούδι. Για την τύχη που δεν ακολουθεί όλους τους ανθρώπους, αλλά μερικές φορές σε βρίσκει εκεί όταν ακριβώς χρειάζεται. Μελωδία στον αέρα στους 99,2, ανάμεσα σε δυσίωνες προβλέψεις, δυσάρεστες ειδήσεις και φωνικά, τα τραγούδια έρχονται και περιγράφουν το μέσα κόσμο ή τέλος πάντων εκείνη την ελπίδα πως ο έξω κόσμος κάποια στιγμή θα αλλάξει, η ωραιότητα θα νικήσει. Το τραγούδι του Ορέστη Ντάντου, Τα κούνια για καρφιά, με την Ιουλία Καραπατάκη.

Κυριακές πάντα το σημείο αναφοράς μιας σχέσης. Οι Κυριακές, στη μικρή μας πόλη. Το τραγούδι που έγραψαν η Μυρτώ Κοντοβά και η Δήμητρα Γαλάνη για την Άλκη στην Πρωτοψάλτη. Τράβα σκανδάλι και πάμε παρακάτω. Αρκεί να μην υπάρχουν αίματα. Μελωδία στους 99,2. Χρηματοκιβώτιο και το λαχείο μας έτσι κι αλλιώς. Αυτό το ωραίο παιχνίδι με την τύχη. Την Παρασκευή 26 Ιουνίου 10.000 ευρώ. Αυτό είναι ένα θριαμβευτικό ποσό, γιατί μιλάμε επιτέλους για το καλοκαίρι διαφορετικά. Υποδεχόμαστε το καλοκαίρι με 10.000 ευρώ. Εσείς στέλνετε win στο 19.600 με χρέωση 1 ευρώ και 36 λεπτά από την MediaTel. Γραμμή υποστήριξης στο 214-214-8020 και αρμόδιος ρυθμιστής σε ΕΕ. Συμμετοχή επιτρέπεται μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Αν θέλετε περισσότερες πληροφορίες, www.frontstage.gr. Κάθε μήνυμα είναι και μία συμμετοχή στην κλήρωση. Δεν χρειάζεται να στείλετε περισσότερα.

0: Πιάσε μελωδία 99,2.
1: Ο Γιάννης Πανός ξεκινά την καριέρα του στο Παρίσι με την Brigitte Bardot και την Ζιλιέτ Γκρεκό. Ο ήχος της Δύσης τον ακολουθεί για πάντα. Η κασέτα του Μελωδία για τον Γιάννη Σπανό. 12 Ιουλίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Η Τάνια Τσανακλίδου υποδέχεται τη Γιώτα Νέγκα και τον Κώστα Τριανταφυλλίδη σε μια μεγάλη γιορτή για τον Γιάννη Σπανό. Εισιτήρια ticketservices.gr.
2: Πάντα έντεχνα, πάντα Μελωδία.
0: Αυτό το Σαββατοκύριακο στον Μελωδία.
2: 60 δεύτερα για τον Γιάννη Σπανό.
0: Οι καλλιτέχνες που συμμετέχουν στην κασέτα μας στις 12 Ιουλίου μιλούν για τον σπουδαίο συνθέτη.
3: Γίναμε αμέσως φίλοι.
4: Έχει μία αμεσότητα.
3: Όλες του οι μουσικές είναι διαχρονικές.
0: Και θυμόμαστε οι ιστορίες πίσω από τα τραγούδια του.
2: 60 δεύτερα για τον Γιάννη Σπανό.
0: Παρουσιάζει η Κωνσταντίνα Βαρσάμι.
2: Περισσότερα στο μελωδία.gr και στο Μελωδία App.
5: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά για να το ζεις εσύ πιο δυνατά, τώρα και με άχαστη προσφορά, χωρίς κατάθεση. Εδώ παίζεις με Super Boost για ακόμα πιο δυνατά παρολί, απολαμβάνεις καθημερινές ανταμοιβές στο Live Casino και συμμετέχεις σε τουρνουά με τεράστια έπαθλα. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες.
6: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
7: Release Athens 2026, Κυριακή 5 Ιουλίου, Πλατεία Νερού. Παύλος Παυλίδης, από τα ξύλινα σπαθιά στο σήμερα. Μαζί του Παν Παν και Παιδί Τραύμα. Εισιτήρια πληροφορίες more.com. releaseathens.gr. Να είσαι εκεί.
8: Άντε, προχώρα!
9: Στρίβω! Δεν βλέπεις, έβγαλα φλάς στο προηγούμενο αιώνα.
10: Γκρι, παιδιά, γκρι. Ανάβουν τα αίματα. Όχι αυτό το καλοκαίρι, αυτό το καλοκαίρι. Είσαι cool. Γιατί έβαλες γκρι. Και όση κίνηση κι αν βρεις, χάρη στο Wi-Fi, θα σε περιμένει πάντα.

0: Πιάσε μελωδία Πάτρας 100,4.
1: Ο κόσμος αλλάζει. Οι δρόμοι της μεταφοράς αλλάζουν και εμείς πρωτοπορούμε. Μεταφορική Καϊμακάς. Εσείς μας εμπιστεύεστε. Εμείς σας το ανταποδίδουμε. Νέες υπηρεσίες στις ταχυμεταφορές και νέο κατάστημα στην καρδιά της Πάτρας. Μεταφορική Καϊμακάς. Εμπειρία μεταφοράς.
2: Έλα ρε Τζίο, ο Μίτσος είμαι. Έφτασα Πάτρα, λιμάνι. Πες μου που να πίσω τα πλακάκια. Μην μ' αρχίσεις πάλι τα μπελίσιμο και τα ντιζένιο. Έχω δρόμο.
3: Τρανκουίλο, Δημήτρη πύλε μου. Πας ευθεία, στρίβεις δεξιά, αριστερά και μπουμ, Αλφα Κάζα. Η αποθήκη μας είναι πιο κοντά και από το εσπρέσο σου.
2: Δηλαδή δεν έχει πηγενέλα. Μπράβο ρε μαέστρο.
3: Εζάτο, λιγότερα κιλιόμετρα, λιγότερο διοξίδιο, πιο ρισπέτο περιπλανέτα. Και καλύτερες τιμές, χωρίς ενδιάμεσους. Καποιησή.
4: Αλφα Κάζα, κατευθείαν από Ιταλία. Με πράσινη λογική και καθαρές τιμές.
2: Αυτό λέγεται οργάνωση μαέστρο.
3: Αυτό λέγεται Αλφα Κάζα.
5: Το μέλλον της Πάτρας έχει θέα θάλασσα. Η Πάτρα ατενίζει το μέλλον της και το λιμάνι της ανοίγει ρότες για το αύριο. Οργανισμός Λιμένος Πατρών.
6: Την προηγούμενη εβδομάδα έφαγες πακέτο περιμένοντας 2 ώρες στο λεωφορείο. Έφαγες 3 γκολ στο 5x5 και τέλος έφαγες τούμπα με το ποδήλατο. Συμπέρασμα, η διατροφή σου είναι χάλια. Γι' αυτό ψητοτεχνίες. Σαλάτες, ορεκτικά, μαγειρευτά, σάντουιτς, μπέργκερς, κρέπες και βέβαια ψητά της χάρας και της σούβλας. Απόλαυσέ τα στην αίθουσα, στον κήπο ή στο σπίτι. Ψητοτεχνίες. Ακροτηρίου 5, πλατεία Παπανδρέου. Τηλέφωνο 2610-317077. Ψητοτεχνίες. Αλλιώς θα φας το κεφάλι σου.
7: Κατάστημα. Κατάστημα.
8: Μπορείς να χτυπήσεις την πόρτα σε ένα ηλεκτρονικό κατάστημα. Στο δικό μας, το e-ecopool.gr, μπορείς. Γιατί το e-ecopool.gr είναι πραγματικό κατάστημα με φυσική παρουσία. Ecopool, πλήρης γάμα αναλώσιμων, ανταλλακτικών και εξαρτημάτων για πισίνα, τζακούζι και σάουνα, έτοιμο παράδοτα. Ecopool, πισίνα, τζακούζι, σάουνα. Επισκεφτείτε μας κυριολεκτικά Ανθίας 112 στην Πάτρα και στο e-ecopool.gr.
0: Μελωδία Πάτρας 100,4.

0: Άλλοτε ήρωες στο δράμα και άλλοτε στην κωμωδία. Στο δράμα τα πάμε καλύτερα. Στην κωμωδία απαιτούνται περισσότερες αντοχές. Αλλά αν έχεις ένα φίλο που μπορεί και σου φτιάχνει το κέφι πρωί-πρωί, λέγοντας κάτι που μοιάζει πολύ απλό, αλλά σου φέρνει γέλια, τότε είσαι πάρα πολύ τυχερός. Έχεις περάσει τα δύσκολα. Περάσαμε μαζί ξυστά από τον κρεμό, δεν πέσαμε. Οπότε φτάσαμε εδώ στο τέλος της εβδομάδας. Πλησιάζουμε στο τέλος της ημέρας και όλα τα περιθώρια δικά μας. Μανώλης Φάμελος, Νατάσα Αποφίλιου, Μελωδίας του 99,2 και Θάλασσά μου σκοτεινή. Νίκος Πορτοκαλόγλου, ένα από τα κορυφαία τραγούδια της διαδρομής του. Και τι ωραία που είναι η συνάντησή του με την Άλκη στην Πρωτοψάλτη. Χαζεύω μερικές φορές τα βιντεάκια που ανεβάζουν στο Instagram. Η Πρωτοψάλτη είναι δαιμόνια σε όλα αυτά. Κάνει ότι κοιμάται, εκείνο τη ρωτάει ποια είναι η επόμενη στάση. Εκείνη βγάζει ένα μικρό πανό, έχει γραμμένους τους σταθμούς. Πετρούπολη, διάφορα σημεία στην Ελλάδα όπου είναι η επόμενη συναυλία τους και καταλήγουν στο συμπέρασμα πως εκείνη ποτέ δεν αφήνει τίποτε στην τύχη. Να παίζεις με την τύχη μα να μην αφήνεις τίποτε σε αυτή. Αυτό είναι το ηθικό δίδαγμα του «Τα είχα όλα μια φορά, μα ήθελα παραπάνω».
1: Αχ, θάλασσα μου σκοτεινή,

0: Πιάσε μελωδία Πάτρας 100,4.
1: Διασκέδασε και αυτό το καλοκαίρι στο Calma Water Park. Οι νεροτσουλήθρες σε περιμένουν. Οι ναυαγοσώστες μας πάντα σε ετοιμότητα. Το ίδιο και ο σεφ του εστιατορίου μας. Με πλούσιο μενού, παγωτά και κοκτέιλς. Οι κρατήσεις για τα συναρπαστικά πάρτι ξεκίνησαν. Calma Water Park. Δραστηριότητες για όλες τις ηλικίες. Δωρεάν μεταφορά από το κέντρο της πόλης και δωρεάν χώρο στάθμευσης. Στην παραλία Δρεπάνου. Τηλέφωνο 2610 87 44 70. Και σε όλα τα social media. Καλό καλοκαίρι. Calma Water Park.
2: Ήλιος, θάλασσα και καλοκαίρι στο Αιγαίο. Στον πλατή γυαλό της Μυκόνου, το γυαλό γυαλό σας προσκαλεί σε μια μοναδική εμπειρία δίπλα στο κύμα. Κατά γάλανα νερά, άνετες ξαπλώστρες στην παραλία και γεύσεις που μυρίζουν Ελλάδα. Ένας χώρος δημιουργημένος από ανθρώπους της Πάτρας με 41 χρόνια εμπειρία στην εστίαση που γνωρίζουν από φιλοξενία και καλό φαγητό. Γυαλό γυαλό. Από το πρωί μέχρι τα μεσάνυχτα. Πλατής γυαλός Μύκονος.
3: Δεματάκι.gr. Είστε επαγγελματίας και κάνετε αποστολές προς εξωτερικό? Τα κόστη όμως είναι πολύ υψηλά και βγαίνετε εκτός ανταγωνισμού? Ήρθε και στην περιοχή μας το Δεματάκι. Για γρήγορες και οικονομικές μεταφορές. Δεματάκι.gr.
4: Όσα ιταλικά και να σας λένε, κάποια μαγικά δεν γίνονται ποτέ.
5: Παπέρκε!
4: Γιατί τα πλακάκια τους στημένα δεν θα τα δείτε ποτέ. Ρέλος.
5: Κούζα.
4: Βλέπετε, στο Ρέλο 309 δάπεδα και μπάνια σας περιμένουν διαρκώς στημένα ολοζώντανα μπροστά σας. Μαγικό. Πλακάκια και είδη υγιεινής. Ρέλος. Η μεγαλύτερη έκθεση σε Πελοπόννησο και Δυτική Ελλάδα.
5: Και κάβολο.
4: Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
6: Έξοδος 33.
4: Και στο ρέλος.gr.
0: Μελωδία Πάτρας 100,4.

Αγαπάς τόσο πολύ την ελληνική μουσική που πιάνεις μελωδία στον αέρα. Πιάσε μελωδία στους 100,4.

0: Πιάσε μελωδία Πάτρας 100,4.
1: Ο κόσμος αλλάζει. Οι δρόμοι της μεταφοράς αλλάζουν και εμείς πρωτοπορούμε. Μεταφορική Καϊμακάς. Εσείς μας εμπιστεύεστε. Εμείς σας το ανταποδίδουμε. Νέες υπηρεσίες στις ταχυμεταφορές και νέο κατάστημα στην καρδιά της Πάτρας. Μεταφορική Καϊμακάς. Εμπειρία μεταφοράς.
2: Έλα ρε Τζίο, ο Μίτσος είμαι. Έφτασα Πάτρα, λιμάνι. Πες μου που να πίσω τα πλακάκια. Μη μ' αρχίσεις πάλι τα μπελίσιμο και τα ντιζένιο. Έχω δρόμο.
3: Τρανκουίλο, Δημήτρη πύλε μου. Πας ευθεία, στρίβεις δεξιά, αριστερά και μπουμ, αλφα κάζα. Η αποτίκη μας είναι πιο κοντά και από το εσπρέσο σου.
2: Δηλαδή δεν έχει πηγενέλα. Μπράβο ρε μαέστρο.
3: Εζάτο, λιγότερα κιλιόμετρα, λιγότερο διοξίδιο, πιο ρισπέτο περί πλανέτα. Και καλύτερες τιμές, χωρίς ενδιάμεσους. Καποιησή.
4: Αλφα κάζα, κατευθείαν από Ιταλία. Με πράσινη λογική και καθαρές τιμές.
2: Αυτό λέγεται οργάνωση μαέστρο.
3: Αυτό λέγεται αλφα κάζα.
5: Θα μείνουμε μαζί, μου έλεγε. Να μείνουμε, Θανάση μου, του έλεγα. Τελικά, μείναμε. Με το αυτοκίνητο μες στην ερημιά. Όταν φώναζα εγώ, πήγαινε στο Φλωράτο για μπαταρία. Αυτός μου δίνε το λόγο του. Ο Φλωράτος, Θανάση μου, δεν θα το έκανε ποτέ αυτό. Θα μου δίνε έτοιμη μπαταρία και 3 χρόνια εγγύηση. Έλα πας στο Φλωράτος, μου λέει. Σιγά μην πήγαινα. Με ένα τηλέφωνο ήρθε αυτός.
6: Φλωράτος. Μπαταρίες κάθε τύπου έτοιμες για τοποθέτηση. Εγγύηση μέχρι και 3 χρόνια και από τιμές μικροπράγματα. Για κάθε μπαταρία, ραντεβού στη γωνία, παπαφλέσα και μεζόνος. Και αν ξεμείνετε, 2610-326651 και έφτασε. Φλωράτος.
5: Είναι του τύπου σας.
0: Το μέλλον της Πάτρας έχει θέα θάλασσα. Η Πάτρα ατενίζει το μέλλον της και το λιμάνι της ανοίγει ρότες για το αύριο. Οργανισμός Λιμένος Πατρών. Απολαμβάνεις περισσότερο τα ταξίδια σου όταν ξεκινούν με σωστή οργάνωση. Ράνια Tours. Οδικές εκδρομές σε Ελλάδα και εξωτερικό. Μισθώσεις λεωφορείων για κάθε ανάγκη. Αγία Σοφίας 53 και Δοϊράνης, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-425-814. Το ταξίδι που ονειρεύεσαι ξεκινά από εμάς.
7: Την προηγούμενη εβδομάδα έφαγες πακέτο περιμένοντας 2 ώρες στο λεωφορείο. Έφαγες 3 γκολ στο 5x5 και τέλος έφαγες τούμπα με το ποδήλατο. Συμπέρασμα, η διατροφή σου είναι χάλια. Γι' αυτό ψητοτεχνίες. Σαλάτες, ορεκτικά, μαγειρευτά, σάντουιτς, μπέργκερς, κρέπες και βέβαια ψητά της χάρας και της σούβλας. Απόλαυσέ τα στην αίθουσα, στον κήπο ή στο σπίτι. Ψητοτεχνίες. Ακροτηρίου 5, πλατεία Παπανδρέου. Τηλέφωνο 2610-317077. Ψητοτεχνίες. Αλλιώς θα φας το κεφάλι σου.
0: Τώρα αφήνουμε την ζωή να γεμίσει την ελπίδα ξανά. Κόσμημα για την γέννηση. Φώτης Κατραούρας, Πανεπιστημίου 240, Κορίνθου 305, Πλησίων Παντανάσης, Πάτρα. Ιντζέ 2, Ναύπακτος και στο katraouras.com. Φώτης Κατραούρας. Το κόσμημα που σας αξίζει. Μελωδία Πάτρας 100,4.

0: Κάθε φορά που ανοίγεις δρόμο στη ζωή, μην περιμένεις να σε βρει το μεσονύχτη. Έχε τα μάτια σου ανοιχτά βράδυ πρωί, γιατί μπροστά σου πάντα πλώνεται ένα δίχτυ.
1: Θέλει μελωδία.

Σαν ήμουνα παιδί κι εγώ, φτερούγησα απ' την κούνια. Όμως μαχαίρια έβλεπα στις πόλεις τα καντούνια. Κυνηγημένος με έναν αυγή ετράβηξα τους δρόμους. Φωτιά στα πόδια μου η γη.

εντάσεις, καινούριες προφάσεις και φεύγεις ξανά. Έξω ο κόσμος παράζει και εσύ το βιολί του εγώ σου. Τώρα μέσα στα κόκκινα μάτια σου βλέπω ένα νέο χιονιά. Η καρδιά σου παγώνει και γίνεται ο νέος εχθρός. Δες τα μάτια του πρώτου τυχόντα που μπρος σου θα βρεις.

κάθε άνθρωπος έχει ένα βάσανο που δεν αντέχει.

πως αντέχεις τις φλέβες σου αίμα πικρό να κρατάς. Μες στο στήθος σου ένα παιδί φοβισμένο φουλιάζει. Βγες ξανά από εκεί που η πλάνη σου λέει που να πας. Βρες τον άγγελο μέσα σου που ξέρει να σ' αγκαλιάζει. Όσοι έχουν ακόμη νομίζεις το όνειρό να τους κρατά. Ένα σύντροφο κάθε πρωί να τους λέει καλημέρα. Σώσε ό,τι μπορείς πριν βουλιάξεις και

και μες στο μνήμα του. Ύστερα βγήκε ο δολοφόνος κρατώντας ένα δίκανο. Δήλωσε τι ωραίος φόνος και με έλεγαν ανίκανο. Μόνο η βροχή ξέρει, μόνο η βροχή ξέρει και λέει τραγούδι βουβό.

0: ακόμα. Τα χορεύεις μου λέγες να σ' οδηγενείς.
1: Πόσο λυπάμαι τα χρόνια που πήγαν χαμένα πριν να γνωρίσω εσένα που πρόσμενα καιρό.
2: Θέλει μελωδία.